0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

0: 92,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

Κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: θα σωπαίνω και θα ξέρω.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: απαραίτητη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Αιματηρή επίθεση με δράστες, τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέξαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αλληλική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία. Το οποίο είχαμε, τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο είχαμε και στη λεωφόρο Αθηβών 196, όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβενών, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνηση στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνηση στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Το μεσημέρι, πάντως, κατά τη συνάντησή του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
1: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
3: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης ύλη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλιείς ως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
0: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμία αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Στη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει αναπληρώτερη εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ελαφρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για ελαφρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλάσμαφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότερο από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εν μεταξύ, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι

0: Καναδή ποιήτρια, θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους προδοτράματος Εστουρνάρης, Πυρίδων, Οστρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση συστήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες εχθές σε άριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερ, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
5: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι σαν από εκεί.
6: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Plus 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Peace FM 91,8 στέρεο.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

από την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: απαραίτητη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 4321 294.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Απαντώντας την κριτική που διατύπωσε για την επίσκεψη Ρούμπιο και την ηλεκτρική διασύνδεση ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως Σαρδάμ, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει, δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας». Στο ερώτημα γιατί δεν προχωρά σε προώρες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να τον βόλευε πολιτικά, όμως έρχεται δύσκολος χειμώνας και πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που να στηρίζει την κοινωνία και όχι μια κυβέρνηση που πηγαίνει σε εκλογές επειδή έτσι τη συμφέρει. «Θέλω να τελειώσω το έργο μας, δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο». Για το θέμα της αυτοδυναμίας είπε: «Επιμένω, διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Αυτή που προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τι θα κάνω εγώ, το δικό μου μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών, και να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας μονολεκτικά «όχι» αν υπάρχει ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν 4 δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αιματήρη επίθεση με θύμα 32χρονο και δραστές τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στο χώρο της αριστεράς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, αναζητούνται 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι σήμερα την επικαιρότητα την διαμορφώνει εν πωλή η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στις 8 το πρωί που προηγήθηκε.
1: Νομίζω θα μου έλεγε είναι η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού που ήμουν εκεί.
0: Καλά, η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Θέλαμε άλλο ένα ημίχρονο σε αυτά τα παιχνίδια. Επίσης θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με Ανδρουλάκη δεν χάνει.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, γιατί ήταν εκεί πάλι.
1: Καλισμένο, έτσι ήταν.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετράμε και τον κύριο Τσίπρα να έχει το νου του για τις δικές του εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν τον είδες.
0: Αφού τα έχουν μοιράσει. Ανδρουλάκης πηγαίνει μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Τσίπρας πηγαίνει ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θα πρέπει να μιλήσουν αλλιώς. Και εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Τα έχουν βρει. Και έχουν μοιράσει. Ο ένας πηγαίνει στο κλειστό του ΆΚΑ, ο άλλος στο ανοιχτό.
1: Αν κάποια μέρα θέλει να πάει ένας μπάσκετ και ο άλλος ποδόσφαιρο, μιλούν τα γραφεία τους. Μην πας σήμερα.
0: Όχι, νομίζω πάνε ξεχωριστά.
1: Εντάξει.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε πολλά, μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα κάλυψε η συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε. Νομίζω ότι έχει βγάλει και κάποιες ατάκες οι οποίες δημιουργούν ίντρικα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δημιουργούν συζητήσεις.
1: Και γυρνούν και στη δεκαετία του 80 λίγο, όταν μιλάω για πράσινα άλογα.
0: Ναι, και όταν ο ίδιος είπε για το 25%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί ως προς τα σενάρια διαδοχής του και όλα αυτά που διακινούνται, θα τα δούμε αναλυτικά εδώ στον Εξώστη. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Η Παρασκευή πάντα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, ό,τι και να ακολουθεί. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την απόψή σου, στο 210-48-00-170 έως 174. Βεβαίως και στο Viber 698-123-1000. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: βενζίνη να είναι η τελευταία η οποία θα ενισχυθεί, αν ενισχυθεί, από πλευράς καυσίμων.
1: Για πετρέλαιο θέρμανσης, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, έτσι, γιατί είναι η άλλη εβδομάδα η κρίσιμη, έτσι.
0: Ναι, και γενικότερα για το τι συμβαίνει. Είχαμε χθες στο Eurogroup, υπάρχει και μια πίεση για το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία θα δούμε πιο κάτω, υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος μάλλον, του πρώτου μέρους.
1: Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, δεν αποκαλύπτουμε. Και τι, καινούργια λέξη άκουσα από χθες. Είναι καινούργια λέξη λογοδοσία.
0: Είναι καινούργια λέξη.
1: Γιατί και την επανέλαβα και σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα σου πω γιατί μπήκε αυτή η λέξη στις τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία.
1: Μίλησέ μου.
0: Στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου πήρε μια έρευνα για εσωτερική και μόνο χρήση με πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι με πολλά από αυτά τα που ονομάζουμε focus group. Mm-hmm. Αναομάδες. Εκεί λοιπόν είδε τα εξής πράγματα και θα αποτυπώνονται πλέον και στις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να κερδίζει έδαφος, Αντώνη, μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής ή σταθερότητας απαντήσεις των πολιτών. Και αυτό προφανώς παίζει ρόλο η κρίση που είναι παγκόσμια και η ανησυχία. Άρα, ο κ. Μητσοτάκης τον ακούμε να μιλάει όλο και πιο συχνά για σταθερότητα. Το έκανε χθες στη Χαλκιδική. Μίλησε και σήμερα για την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή οι πολίτες εντοπίζουν σε αυτές τις μετρήσεις και ένα ζήτημα με την αλαζονία, ένα ζήτημα με το αν η σταθερότητα από μόνη της δίνει μετρή τετραετία στην

0: η κυβέρνηση ένα κλίμα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τη λογοδοσία, mm-hmm. να αντισταθμίσει στην ουσία το αίτημα περί τρίτης τετραετίας, ότι αυτό δεν σημαίνει μια τέτοια εντολή ότι θα έρθει μια κυβέρνηση που θα έχει κερδίσει τρεις εκλογές και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό όλο αυτό το αφήγημα. Ερωτήθηκε και για τον ανασχηματισμό από τον Άρη Πρωτοσάλτη, το απέκλεισε.
0: Και εκλογές και ανασχηματισμό, γιατί ο Άρης πολύ ωραία και σωστά του έβαλε ότι πως μετάνιωσες που δεν έκανες εκλογές στο Σεπτέμβρη, που είχες ανάλογες εισηγήσεις και κάποια στιγμή το συζητούσες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην θεσμικότητα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος τετραετής και είπε κάτι άλλο καλό, ότι αν έκανε εκλογές τα ίδια προβλήματα δεν θα είχα μπροστά μου το χειμώνα.
1: Πάντως για τον ανασχηματισμό, ρε εσύ, εντάξει, εγώ θα περίμενα, όχι να πει θα κάνω ανασχηματισμό, λίγο να τους κρατήσει ζεστούς και τους υπουργούς, δηλαδή να υπάρχει μια απειλή από πάνω. Γιατί και με την αλαζονία λίγο το αρνήθηκε ότι υπάρχει.
0: Ναι, θα το ακούσουμε πιο κάτω, ναι. Αυτό το απόσπασμα. Ξέρεις τι είπε και κάτι άλλο, λέει, δεν θέλω να αισθανθεί κανένας, θα κατέβουν μολύβια εν ώψη εκλογών. Κάποιοι ήδη τα έχουν λίγο... Τα έχουν και πολύ στιτά τα μολύβια στο γραφείο.
1: Έχει ενδιαφέρον που απάντησε και στα σενάρια που το έβαλε ο Άρης Πρωτοσάλτη.
0: Ναι, περί αλλαγής εν κινήσει, ναι, πώς θα ξεφορτωθούμε το Μητσοτάκη που λένε διάφοροι, για να ακούσουμε.
2: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές τις προηγούμενες, ή αν πάρω 25% τώρα.
0: Προφανώς αυτό ερμηνεύεται mm-hmm. και συζητιέται από την ώρα που υπόθηκε, πρέπει να σου πω. Ως ένας πύχης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: 25,2 είναι εντάξει.
0: Από το 25 είναι ένα όριο στο οποίο τίθεται ή θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ηγεσίας για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, με 25,5 δεν θα τεθεί.
0: Βάζει ένα όριο, το θες να σου πει, από 25 έως 26.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχει. Θέτω το ερώτημα. Με 26,2 είναι καλά, δεν είναι καλά.
0: Ο ίδιος έβαλε ένα πύχη στο 25.
1: Χαμηλά τον έβαλε.
0: Προφανώς, αυτός τον επιλέγει. Η δική του τοποθέτηση είναι να σπίγει στο 25.
1: Όταν οι δημοσκοπήσεις και οι εκτιμήσεις δείχνουν στο 30 με το 3 μπροστά παγιωμένο, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις τον πύχη λίγο πιο ψηλά, ξέρω εγώ.
0: Να τον βάλει 29, να δίνει καλύτερη απόδοση στοιχηματική.
1: Εντάξει, το 25 δεν είναι καλό στόχο σίγουρα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει και κάτω από 20.
1: Έχει πάρει και 18, ναι, 19.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά έγινε επιμνημονίο το 2012.
0: Ναι, και έκανε κυβέρνηση.
1: Ναι, έκανε τη δεύτερη εκλογή που πήρε, ναι, 29.
0: Με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, με πήρε 29, δεν το έκανε με 25.
0: Δεν τέθηκε θέμα όμως τότε για τον κύριο Σαμαρά. Ο ίδιος πάντως έβαλε πύχη το 25. Και βέβαια, επειδή λες για δημοσκοπήσεις, σε αυτή τη μέτρηση που σου λέγα νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται λίγο πάνω από το 30%. Mm-hmm. Με παγιωμένο το 3 και με αύξηση από αντίστοιχη μεγάλη έρευνα η οποία είχε γίνει τον Ιούλιο, περίπου 2 μονάδες. Και βεβαίως διαπιστώνουν στην ίδια μέτρηση ότι αυτό που έχουμε πει και εδώ και άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του να το αμφισβητεί και λίγο να ταράζει όταν το έθεσαν οι δημοσιογράφοι, ότι προς το παρόν όχι μόνο έχει ταβανιάσει η Ελλάς, αλλά πέφτει και λίγο σε σχέση με το πώς ξεκίνησε στις δημοσκοπήσεις και τον Πασόκ να μαζεύει αυτή την ψαλίδα.
1: Η Ελλάς παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει πάρει ό,τι αριστερό κοινό μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, το δικό του αριστερό κοινό, που είναι εκεί γύρω στο 16-17%. Από εκεί και πέρα, η Δύση στο κέντρο, όπως δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό βλέπεις τον Ανδρουλάκη λίγο να τσιμπάει και όχι τον Τσίπρα.
0: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας με τα Σαρδάμ ήταν ευγενικό ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Δεν
1: πολύ
0: στάθηκε. Εντάξει, έκανε
1: και ο Μαρινάκης χθες
0: δεν
1: το πήγε πολύ σκληρά. Ναι. Ήταν λίγο ειρωνικός, πιο δεκτικός, αλλά δεν στάθηκε σε αυτό.
0: Εξής, τους κεντρούς,
1: εσύ μόνο στέκεσαι.
0: Μόνο εγώ. Κανένας άλλος δεν έχει. Όποιος άλλος το ακούει, σου λέει εντάξει, μωρέ. Τι, ένα θέμα που το συζητάμε 3 χρόνια, το ανάγησε εθνικό ζήτημα και σε σχέση με την Τουρκία. Το είπε καλώδιο τηλεπικοινωνιών αντί για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δεν τρέχει τίποτα. Πάντως το κοινό του κέντρου τα προσέχει αυτά. Και ίσως να έχει να κάνει με τη διείσδυση και αυτό με τη διείσδυση του κ. Τσίπρα στο κέντρο.
1: Θα το γράφει τώρα ο Ανδρουλάκης παντού. Ηλεκτρικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο. Μην τυχόν κάνω λάθος αυτό.
0: Δεν έχει κάνει πάντως και έχει αναφερθεί αρκετές φορές.
1: Δεν έχει κάνει λάθος.
0: Απάντησε όπως είπες και για την αλαζονία. Για να την ακούσουμε την απάντηση.
2: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε και τα... και άλλα ηχητικά να ακούσουμε.
0: Ναι, και από τον κύριο Μητσοτάκη, ναι. Και έχουμε και μεγάλη είδηση για παρέμβαση, ελληνική παρέμβαση στην κρίση στη Γαλλία με τους μαθητές.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα,
0: να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
6: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός All in θα είναι.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει στις εκλογές, σημείωσε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας αναφορές ότι αν το ποσοστό της παράταξης πέσει κάτω από το 25% στις εκλογές, τότε θα του ζητηθεί να αποχωρήσει από την αρχηγία του κόμματος. Δεν θα ακούσετε από μένα ότι είμαι αναντικατάστατος, πρόσθεσε λέγοντας. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία είναι πολύ συγκεκριμένα. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνη Ζολέτο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, σχετικά με την αλαζονία. Εντάξει, περίμενα να πει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ψήγματα, το κοιτάμε. Λίγο ήταν κατηγορηματικός και δεν ξέρω αν πείθει αυτό. Και είναι φυσιολογικό και μετά από 7,5 χρόνια, εντάξει, να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις. Που υπάρχουν δηλαδή, ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, αυτό το είπε. Στα 7,5 χρόνια συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρεις τι, μετά το μήνυμα που έστειλε στο Υπουργικό, ότι εγώ θα τα κρίνω όλα αυτά, πρέπει λίγο σε αυτό να χαμηλώσει τον πύχη και ο ίδιος τη συζήτηση.
0: Καλά, μιλάμε για αυτά που είδαμε. Ρε, εσύ, το ότι λέει κάτι ο Πρωθυπουργός και αλλάζουν τα πράγματα και είναι εδώ πλέον και τους παρακολουθεί όλους, είναι φυσιολογικό να μαζεύονται όλοι. Αλίμονο δηλαδή.
1: Κάλυψε πλήρως τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Πολύ...
0: Τόνισε το ιδιαίτερο του χαρακτήρα, το λέει.
1: Αλλά ναι, με ναι, αυτό κάλυψε ναι, ναι, τον ναι, τρόπο που εκφράζεται απόλυτα με την τοποθέτησή του. Στο κομμάτι της αλαζονίας, ξέρεις τι θέλει να το κλείσει, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ενοχλείται από αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κλείσει αυτή την συζήτηση. Και ελπίζει ότι έχουν περάσει και τα μηνύματά του σε υπουργούς και βουλευτές να μην δώσουν τροφή σε μια τέτοια συζήτηση το επόμενο διάστημα.
0: Αλλιώς θα δούμε ανασχηματισμούς.
1: Γι' αυτό και ο ίδιος είπε στο κομμάτι με το γιατί, που του λέει ο Άρης Πρωτοσάλτης, γιατί εσείς και δεν μπορούν οι άλλοι. Λέει, εγώ δεν είπα δεν μπορούν οι άλλοι. Εγώ λέω ότι ζητάω τον κόσμο να με κλείνει σε σχέση με τους άλλους. Και ο ίδιος προσπάθησε εκεί να βάλει ένα φρένο στο πώς παρουσιάζεται το δίλημα προς τους ψηφοφόρους.
0: Είπε επίσης την ατάκα για τα πράσινα άλογα. Εμένα μου θύμισε το καλύτερο παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Θυμάσαι. Θυμάσαι τον μικρό εσύ.
1: Άρχισε
0: 90. Ναι, εκεί. Στις εκλογές του 89 πρέπει να ήταν αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. 85 ήσουν μικρός.

0: προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
1: Και όσο ήπιος ήταν με τον κύριο Τσίπρα για το καλώδιο, τόσο δεικτικός ήταν με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ναι, ανέσυρε την δήλωσή του για τα γαλάζια γράμματα από τη Βουλή, του απάντησε με τα πράσινα άλογα. Εντάξει, αυτός είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στο κατώτατο της γραφής, επίσημα.
1: Και αυτός είναι ο μόνος που συναγωνίζεται έναν χώρο όπου κυριαρχεί ως τώρα ο κ. Μητσοτάκης, στο κέντρο.
2: Ναι, βέβαια. Και εκεί θα έχουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή. Κατατίθεται τη Δευτέρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε και την μεγάλη μάχη.
1: Νομίζω γι' αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης βάζει πολύ μπροστά θέματα στέγασης, θέματα ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας μεσαία τάξη ψηφοφόρους του κέντρου.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη δεξαμενή και αυτή η άνοδος που λέγαμε πριν στην μέτρηση που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την κυβέρνηση οφείλεται στη μεγαλύτερη διείσδυση στο κέντρο. Ναι. Ενώ στα δεξιά δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα.
2: Έχουν χωριστεί οι μάχες, γιατί η μάχη του κέντρου είναι ανάμεσα στους δύο. Προσπαθεί να μπει η σφήνα ο Τσίπρας, δεν είναι τόσο εύκολο. Μην ξεχνάς ότι στις ευρωεκλογές ο Ανδρουλάκης τα είχε πάει καλά στη μάχη του κέντρου. Εκεί είχε λίγο χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτό χτες με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο.
1: Ο Κωνσταντόπουλος ξέφυγε.
2: Ναι,
1: δηλαδή ξέφυγε, αυτό ναι. Δεν είναι ούτε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε δημόσια παρουσία, ούτε ιδιωτική παρουσία.
2: Μα καθόταν και έλεγε στον παρουσιαστή, μη μου ξαναφέρει σε μένα, λέει, πρόσωπο το οποίο έφυγε από το Πασόκ και πήγε σε άλλο κόμμα. Και του λέει ο παρουσιαστής, θα φέρνω όποιον θέλω. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσε ο ίδιος να σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έτσι κι αλλιώς με αυτά που έκανε χθες δεν έχει κανένα νόημα. Ζημιά κάνει και στο κόμμα του. Καλά, προφανώς και στον ίδιο.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον καυγά και θα πούμε τι έγινε στη συνέχεια.
3: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή
4: του.
3: Αφήνετε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
4: Ψυχραιμία.
3: Δεν σας θυμά αυτό που κάνετε.
4: Θυμά γιατί πρέπει να παίρνω τα στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στο Πασόκ να ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι λέγεται Ελλάδα, ξεκινήστε από τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα πάτε.
2: Και είχε συνέχεια γιατί έκανε μια ανάρτηση η κυρία Παπαδοπούλου που κατήγγειλε ότι δύο φορές μετά στο διάλειμμα πήγε προς το μέρος της απειλητικά, ότι την αποκάλεσε σκουπίδι, ότι μετά γύρισε εκείνος να τη ζητήσει συγγνώμη αλλά εκείνη δεν τη δέχτηκε, μετά πλέον απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπήρχε μια ανακοίνωση θέση του κυρίου Κωνσταντόπουλου την οποία δεν την κατάλαβα, γιατί πετάει ουσιαστικά την μπάλα στην εξέδρα ότι ήθελε να αλλάξει την ατζέντα, λέει, το κόμμα της Ελλάς μετά τις γκάφες του αρχηγού που δεν ήξερε τι είδους καλώδιο θα ποντίσει και εμφανίστηκε ξανά, για τον Τσίπρα μιλάει, αμετροεπής, αλαζόνας, δηλώνοντας κατακτήσεις και τώρα αριστεράς. Για το επεισόδιο.
1: Αμετροεπής, σίγουρα ήταν ο ίδιος σε αυτό που ακούσαμε.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει καλά έτσι, αλλά δείχνει εδώ πέρα τι, ότι η κόντρα.
1: Θυμίζει λίγο Φραντούρη.
2: Καταρχάς η κόντρα ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ είναι μεγάλη πλέον έτσι μετά τις δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ βλέπω ότι μονομέτωπο με την κυβέρνηση δεν έχουν και οι δύο, έχουν μονομέτωπο μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση.
1: Είναι ο θάνατος η ζωή μου είναι.
2: Ναι, είναι υπαρξιακό.
1: Κομμάτια. Είναι υπαρξιακό για τους δύο. Άρα θα κορυφωθεί περιπληξιάζοντας τις εκλογές, δεν θα πέσουν τον, είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω. Αλλά βέβαια έχουμε καλά νέα από τη Γαλλία. Έχετε δει τι γίνεται με τις μαθητικές διαδηλώσεις, 10.000 και πλέον μαθητές στους δρόμους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και πολύ σοβαρά επεισόδια, πολλές συλλήψεις. Προσπάθησε με το δικό του τρόπο. Αν ήξεραν ελληνικά θα ξεκαρδίζονταν στα γέλια και έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα και θα έπεφταν.
2: Θα πρέπει να τα πει στα γαλλικά.
1: Θα πρέπει να πει στα γαλλικά. Βρέθηκε στις συγκεντρώσεις αυτές ο Νίκος Φαραντούρης.
5: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Οι μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία.
6: Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
2: Είναι καλό μάθημα για συναδέλφους δημοσιογράφους πώς να κάνω την ανταπόκριση ή το λεγόμενο stand-up που λέμε εμείς. Περπατητό και περιγράφεις.
1: Τώρα είναι η εικόνα, σας την περιγράφουμε, μαθητές στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, που κάνουν πορεία και διαδήλωση και ανάμεσά τους ένας κύριος κρατάει ένα μικρόφωνο στο χέρι, φοράει το πουλοβεράκι του και μιλάει για τα αιτήματα των μαθητών της Γαλλίας.
2: Και δείχνει για μένα αυτό, για τον Νικόλα Φαραντούρη, ότι έκανε λάθος, έπρεπε να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς και να μην πάει στο κέντρο στο Πασόκ.
1: Α, εγώ νόμιζα να παραμείνει στο χώρο της κομμωδίας.
2: Όχι, να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς όπου ήταν και να μην πάει στο Πασόκ, γιατί το έχει με τις κινητοποιήσεις όπως είδαμε.
1: Είναι κινηματικός.
2: Κινηματικός, διαδηλωτικός.

0: Πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται.
1: Μεταγραφές, αναμενόμενες. Ποια έκανε την εμφάνισή της την Τετάρτη το βράδυ σε συγκέντρωση τελεχών της Ελλάς, στο Ήλιον μάλιστα.
0: Μη με σκάς.
1: Αφού δεν σου δείξα και φωτογραφία, δεν σου δείξα. Τι έφτιαξε όλου.
0: Να μαζεύονται τα παιδιά σιγά σιγά.
1: Να μαζεύονται τα παιδιά και να πηγαίνουμε και στις περιφέρειες μας. Έτσι, γιατί κάτι ακούγονταν ότι ο Τσίπρας μπορεί να του στείλει αλλού ή να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, Αξιόγλου, από όπου κατάγεται. Όχι, Δυτική Αθήνα, όπου είχε πάρει 25-26.000 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, το 23, κοντά με το Χρυσοχοίδη δηλαδή, που ήταν πρώτος. Οπότε και ο Τσίπρας καταλαβαίνει ότι άνθρωποι που μπορούν να φέρουν ψήφους, άσε τώρα παλιοί και νέοι, όλοι μαζί είμαστε.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς που καταλαβαίνω, περισσότερο θα μαζέψει στα αστικά κέντρα ο Τσίπρας, ναι, και περισσότερο στην επαρχία ο Ανδρουλάκης. Εκεί είναι το μοιρασμένο στις δυνάμεις του.
1: Ναι, είναι εκεί τα δύνατα σημεία και των δύο αντίστοιχα. Αθήνα και αστικά κέντρα και περιφέρεια.
0: Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το The Voice of Greece, powered by Telecom, ο οποίος είναι αρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 12η σεζόν, Αντώνη, στο Sky από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι κότσες παίρνουν θέση στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ, δίνει το δικό του ρυθμό και βρίσκεται ξανά στην καρδιά όσο συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και συναρπαστικό, ειδικά όταν είναι η φάση που γυρίζουν οι καρέκλες και δεν βλέπουν ποιος τραγουδάει. Εγώ να σας πω, πριν περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G ή και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
2: Τα 250 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
11: Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: Και επειδή χθες γίνει πολλή συζήτηση για το νέο look του Άρη Σπηλιωτόπουλου.
1: Ναι. Ήταν καλεσμένος. Πού ήταν καλεσμένος?
0: Εδώ, στο σήμερα. Ναι. Βγαίνει και απαντάει σήμερα και λέει: ασχολούνται με το look που έχω, το καινούριο. Δεν ασχολούνται με τις απόψεις, γιατί εγώ παραμένω σταθερός στις απόψεις μου.
1: Ναι. Και το μαλλί μου είναι κατσαρό, όπως όταν ήμουν μικρός. Αν είναι πιο εύκολο στα τρολάκια, τους αφήνω να ασχοληθούν με αυτό, λέει.
0: Οι απόψεις του πάντως σταθερές. Γιατί βγήκε να μιλήσει για την ψυχή της παράταξης στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είχε κάνει και πέρασμα τον κύριο Κασελάκη. Κάνω λάθος?
1: Εντάξει, και ο κύριος Κασελάκης τι είναι, κανένας αριστερός? Είναι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε.
1: Εντάξει, αυτό τι σημαίνει.
0: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν έμεινε πολύ όμως.
0: Για όσο έμεινε.
1: Ναι,
0: δεν κατέβηκε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές.
1: Θυμάσαι τι. Ναι, βεβαίως κατέβηκε, αλλά θυμάσαι την πρώτη του.
0: Δεν τον είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης που είναι βέρος αριστερός?
1: Θυμάσαι την πρώτη του ομιλία στο ΣΕΒ. Δεν ήταν πάρα πολύ αριστερή. Είχε επισημανθεί αυτό. Είχε πει κάποια πράγματα που δεν θεωρήθηκαν τόσο αριστερά.
0: Και τον μαζέψανε.
1: Ναι. Πήρε ένα χρόνο βέβαια.
0: Το μάζεψε λίγο μετά.
1: Εκεί, στα Μπουζοξίδικα.
0: Στα Μπουζοξίδικα, που λέει και η Τζάκρη.
1: Ήμουνα στο Μπουζοξίδικο, θέλω να σου πω έτσι.
0: Πρόγραμμα.
1: Είχε αίθουσες, παρααίθουσες, είχε αίθουσα με video wall, ήταν η κεντρική σάλα. Εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες στιγμές στην καριέρα μου στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Από εκεί δεν μπορώ να ξεχάσω άλλον έναν υπερασπιστή της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον?
0: Τον Ευάγγελο Αντώναρο, που στριμωχνόταν στην πόρτα.
1: Ευάγγελος Αντώναρος, ναι. Δεν έχει. Δεν τον βλέπουμε κάπου τον κύριο Αντώναρο τώρα.
0: Μήπως μαζεύει δυνάμεις για τα νέα του πολιτικά εγχειρήματα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, από εβδομάδα τα σημαντικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, ναι, αναμένεται η ανακοίνωση διπλής παρέμβασης, γιατί από τη μία θα είναι η τιμή στην Αντλία.
1: Αυτό θα γίνει 14 του μήνα.
0: 14 του μήνα, γιατί 15 ξεκινάει η διάθεση. Mm-hmm. Άρα περιμένουν και τις τελευταίες τιμές από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι παραμένει ο στόχος για σημαντικά χαμηλότερη τιμή από το 1,75.
1: Ναι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι και 2 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοίτα να δεις, συνδυαστικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ έντονη προσπάθεια να βρεθεί η τιμή του περίπου στο 1,50. Αν το καταφέρει αυτό, στα σημερινά δεδομένα νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους βάζουν πετρέλαιο.
1: Έβγαζα τα κοινόχρηστα στις αρχές του μήνα και έβλεπα το αποθηματικό στην πολυκατοικία. Είχα βάλει, δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Νίκος Φιλιππίδης, πέρυσι πετρέλαιο, έχω ακόμα δηλαδή μέσα στον κάτω, με 1,1.
0: Καλά, πες τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Αυτό. Και ξέρεις, κάνεις μια σύγκριση που έχουν πάει τα πράγματα.
2: Και πόσο βρήκες φέτος, Αντώνη, πόσο βρήκες φέτος?
1: Πετρέλαιο.
2: Ναι. Όχι. Α, είχες βάλει με 1,1 πέρυσι.
1: Έχω ακόμα πετρέλαιο κάτω στη δεξαμενή με 1,1. Ναι, 1,1. Το φυσικό αέριο είναι 1,75 τώρα.
2: Σωστά. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να γίνει θα βγει πολύ αυξημένο. Και με την επιδότηση. Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν μεγάλη επιδότηση, που δεν ενδεχομένως έχει γραφτεί, ενδεχομένως την έχει αναφέρει πολιτικός αρχηγός. Νομίζω ότι θα είμαστε πιο κοντά στο 1,40 του Άλεξ Τσίπρα, παρά στο 1,75 που, και κάτω που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό με συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή επιδότηση από την κυβέρνηση και επιδότηση από τα δελειστήρια.
0: Συνυπολογίζοντας και το επίδομα θέρμανσης στην τελική τιμή.
2: Όχι. Χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν απευθύνεται σε όλους τους σκέλους, είναι 1,3 εκατομμύρια. Μιλάμε η οριζόντια. Ακόμα όμως και αν πούμε ότι είναι κοντά στο 1,50 για παράδειγμα, είναι 33% πάνω σε σχέση με πέρσι, την ίδια περίοδο. Αν το 1,70 που έλεγε ο Πρωθυπουργός, είναι 50% πάνω σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
0: Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, Νίκο, νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι μέτρα λαμβάνονται ή ό,τι συζητήσεις γίνονται πάνω σε αυτό, είναι για να αμβληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Έτσι,
0: δεν μπορείς να τα εξαφανίσεις. Όταν η Γαλλία κινδυνεύει να μπει σε κρίση χρέους.
1: Απλώς ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό, εσύ, γιατί βλέπει τι έβαζε πέρυσι και τι θα βάλει φέτος και πόσο θα χρεωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Σκεφτείτε τον πληθωρισμό, παιδιά. Ο πληθωρισμός που θα δεις σε ένα χρόνο, γιατί μετρέται σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός. τη διαφορά του 30, του 40, όσο τελικά καταλήξει το πετρέλαιο θέρμανση με την μεγάλη κρατική επιδότηση. Φανταστείτε πόσο θα ανέβει αυτό το 5% που βλέπουμε, 5,1% που ήταν η τελευταία μέτρηση, για τους επόμενους 2-3 μήνες ενδεχομένως να είναι και το χαμηλότερο ποσοστό που θα δούμε. Είναι αρκετά υψηλότερο από το 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να πλησιάσουμε και το 6% και το 7%. Αυτό δεν είναι το ρεαλιστικό επίπεδο πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά και τους τιμοκαταλόγους, τους αυξημένους που τους κάνουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προέρχονται από μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, από τα πλαστικά που επηρεάζονται και τα απορριμματικά, τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν πάει με αυξημένες τιμές και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καλυφθεί πλέον ούτε με λίστα, ούτε με συμφωνίες κυρίων. Γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις.
0: Ο κ. Μητσοτάκης είπε στην συνέλευση του ΣΕΒ, Νίκο, παρακολούθησες, βάλτε πλάτη μετά την ανακοίνωση και των μέτρων 100 εκατομμυρίων περίπου, 95 εκατομμυρίων για το βιομηχανικό ρεύμα. Το επανέλαβε σήμερα και στον Άρη Πορτοσάλτε ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να τη βάλουν αυτή την πλάτη και να συμβάλλουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε δύο διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεις. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βάζουν και οι οποίες δίνουν το ρυθμό, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απορροφήσει, σε συντριπτικό βαθμό. Γι' αυτό και το σούπερ μάρκετ δεν είδαμε αύξηση τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είδαμε αντίθετα αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Βοήθησε λίγο και η συγκυρία των προκυπευτικών που ήταν ιδανικές συνθήκες. Ξέχασα να σας πω πριν ότι με τις καταστροφές στην Κύπρο, στην Κρήτη, θα έχουμε αύξηση και των τιμών στα προκυπευτικά. Οπότε υπάρχει σίγουρα επιβαρυντικός παράγοντας το επόμενο διάστημα, ο οποίος έρχεται και ο οποίος αλήθεια είναι μάλλον δύσκολο με οποιοδήποτε μείγμα μέτρο να καταφέρει κάποιος να το συγκρατήσει.
0: Και με τον κύριο Ντομπρόφσκης χθες που άκουσα στο Eurogroup να μην αφήνει και πολλά περιθώρια για μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε μέτρα τα οποία θα είναι οριζόντια και θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτό το διπλό κύμα πληθωρισμού και καυσίμων.
2: Ναι, ακόμα και ο πιο ήπιος πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερακάκης, είπε τα περίφημα 3 TAF στα αγγλικά, το οποίο είναι το temporary προσωρινά, το target στοχευμένα και το tailored, τα οποία πρέπει να είναι φτιαγμένο δηλαδή για κάθε χώρα ξεχωριστά. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Ελλάδα, δηλαδή πλέον η προοπτική να υπάρχει μια γενικευμένη ρήτρα διαφυγής των μέτρων έχει εγκαταληφθεί. Το σενάριο πλέον νομίζω και ο Πρωθυπουργός το υπονόησε, είναι ότι πάμε σε μια ήπια χαλάρωση για Ελλάδα και Ιταλία, ώστε να μπορούν να χαλάσουν περισσότερα λεφτά, αλλά αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα πλέον στοχευμένα στους αδύναμους. Δηλαδή, τελειώνουμε με τα γενικής εφαρμογής μέτρα σε επίπεδο καυσίμων επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πλέον απόλυτα στοχευμένα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια και σε ομάδες πληθυσμών οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο.
0: Νίκο μου, καλό χειμώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Γεια σας. Καλό χειμώνα.
1: Θα πούμε σε μια εβδομάδα. Γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε κάθε περίπτωση σε όλους. Καλημέρα. Ακολουθούν ο Δημήτρης Στούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη. Γεια σας.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί?
9: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
10: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το Eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
11: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
12: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Το κάνουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβα ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών, και να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Είπε ακόμα ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Ερωτηθεί ο Κυριακός Μητσοτάκης για το σενάριο στην περίπτωση που σε εκλογές Νέα Δημοκρατία πάρει ποσοστό 25%. Κάποια μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος εν μέσω διερευνητικών εντολών να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, απάντησε. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς, οι οποίοι πηγαίνουν καλά, και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη και να έρχεται κάποιος άλλος. Άρα, γιατί να το συζητάμε αυτό, διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι του φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός όλων των κομμάτων θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιοι και ποιο θα είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι ένας αντικατάστατος, ούτε η Μητσοτάκη ζηχάος. Θα πω όμως ότι οι εκλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά και από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι πάντως αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη τη πορεία τη και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα, εχθές το βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια τη Ελευσίνας. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στον χώρο της αριστεράς και οι δράστες στον χώρο της ακροδεξιάς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της πνευματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Στο μπάσκετ τέλος, απόψε 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Εχθές ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 τη Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και η Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο.

Καλημερίζουμε με τη σειρά μας. Ακούτε τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Η εκπομπή παραμένει 11 με 12 και μαζί και χώρια. Στο μικρόφωνο ακούτε το Δημήτρη Στούμπο. Μας λείπει ο Γιώργος Μουρούτης, αλλά έχουμε φροντίσει να σας τον παρουσιάσουμε από τη Φραγκφούρτη στη δεύτερη μισή φάση της εκπομπής μας, από την παγκόσμια αυτή σημαντική εκδήλωση για το βιβλίο. Θα πρέπει να πούμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι κάθε μέρα αυτή η εκπομπή χωρίς τους εκλεκτούς της συνεργάτες και υποστηριχτές δεν θα έβγαινε στον αέρα. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και άλλα πολλά παντός καιρού ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η εξαιρετική συνεργάτρια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης μαζί με την Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Φυσικά υπάρχουν και οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας, πάντα μέσω ίντερνετ στο www.skyradio.gr, και φυσικά εκεί πάνω δεξιά στο ειδικό πλαίσιο μπορείτε να γράψετε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας. Έχει προστεθεί εδώ και αρκετές μέρες και το Viber στον αριθμό 698-123-1003, όπου μπορείτε επίσης να στείλετε διάφορα μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Επαναλαμβάνω, στο Viber 698-123-1003. Νομίζω ότι τέτοια μέρα, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τον απόϊχό της που συνεχίζεται, απλά θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο παραπάνω για μια σειρά επαιτίους. Πιστεύω στο πρωινό σας πολλοί ακόμα να τιμάτε τα αυγουλάκια, που κάποτε ήταν βασικό στοιχείο διατροφής και τώρα ακόμα, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Βέβαια, πολλές φορές τα αυγά κάνουν διάφορες ομελέτες και έχουμε ομελέτες και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Αλλά τώρα να θυμίσουμε ότι τα αυγά, παρά τις φοβίες που υπήρξαν για ένα μεγάλο διάστημα, όπως έχουν δείξει ιατρικές μελέτες, κάνουν καλό. Με μέτρο βέβαια όλα. Και να σημειωθεί ότι γενικά υπάρχει ένα θέμα κατανάλωσης περισσότερο αυγών και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Και επειδή είναι της μόδας οι διάφορες επιστολές και οι κριτικές, για να το πούμε λίγο σκοπτικά, σήμερα ταυτόχρονα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων, που βέβαια θα μου πείτε τώρα τα ταχυδρομεία στην εποχή μας είναι λιγότερο τα εμπράγματα στη γειτονιά μας και σε άλλες περιοχές και περισσότερο τα ηλεκτρονικά. Παρόλα αυτά είδατε τι σαματάς έγινε και δικαίως με την κίνηση του Πρωθυπουργού, με την επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν, όπως έχει κάνει και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, που νομίζω ήταν σωστή κίνηση πέρα από τις κριτικές, και άλλωστε από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις θα συζητηθεί και ίσως προκύψουν κάποιες νέες, ας το πούμε, ελαφρύνσεις σε πολλά εισαγωγικά για τη συνέχεια, επειδή το ενεργειακό παραμένει το κεντρικό μας ζήτημα. Θα ήθελα όμως, πριν προχωρήσουμε στις επόμενες συζητήσεις μας με τους εκλεκτούς μας προσκαλεσμένους και τον Γιώργο Μουρούτη, όπως είπα προηγουμένως, να επισημάνω ακόμη μία φορά το ζήτημα της θανατικής ποινής, επειδή αύριο, που εμείς δεν θα είμαστε στο ραδιόφωνο, στις 10 του μηνός, είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της ποινής του θανάτου. Είχαμε πρόσφατα την αιτία με την θανατοποινήτησα που εκτελέστηκε 2 φορές με θανατηφόρα ένεση αλλά δεν πέθανε, και τώρα όλα δείχνουν ότι ανακάμπτει στην υγεία της, αλλά ταυτόχρονα μένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της εκτέλεσής της, δυστυχώς. Και μάλιστα βγήκε ο πολύς υπουργός πολέμου της Αμερικής, αυτό το λέω περισσότερο για τα ήθη, σε αντίστοιξη με άλλους και άλλες χώρες, ο κύριος Χέξτεθ, ο πολύς κύριος Χέξτεθ, και μας ανακοίνωσε ότι σε παναμερικανική απευθείας μετάδοση θα εκτελεστεί ένας θανατοποινήτης στις αρχές του Δεκέμβρη, προφανώς για να την κρούσει, υποτίθεται αξιακά, το μεγάλο κύμα που έχει προκαλέσει, το μεγάλο κύμα κατά της θανατικής ποινής στην Αμερική, αυτή η απρόοπτη εξέλιξη με την θανατοποινήτησα που δεν πέθανε με την εκτέλεση που προσπάθησαν με τη θανατηφόρα ένεση. Και να θυμίσω ότι δυστυχώς στο σημερινό κόσμο, παρότι το ζήτημα της κατάργησης θανατικής ποινής έχει πάρει τεράστια έκταση, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της δεκαετίας του 70, είχαν πάρθει διάφορες πρωτοβουλίες. Υπάρχει και η Διεθνής Ένωση κατά της θανατικής ποινής, που συμμετέχουν οι περισσότερες, πώς να το πω, πολιτικές και άλλες δυνάμεις της κοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα ουσιαστικά στην Ιδρώγειο
είναι περίπου 142 με 145 χώρες ανάλογα από όσες υπολογίζει κανείς που έχουν καταργήσει την ποινή του θανάτου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα γύρω στις 55 με 57, γιατί υπάρχουν και μερικά τεχνικά moratorium, όπως λέμε, άλλο η νομική ρύθμιση που την έχουν διατηρήσει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ανάμεσα σε αυτές που δυστυχώς τη διατηρούν είναι και διάφορες χώρες στην περιοχή του κόλπου, για να μην ξεχνιόμαστε, Σαουδική Αραβία κλπ. Είναι η Λευκορωσία του άλλου δικτάτορα του Λουκασένκο και φυσικά, παρότι υπάρχει ένα moratorium, υπάρχει ακόμα πολλές φορές η εφαρμογή της πριν κάποια χρόνια και στην Ρωσία του κυρίου Πούτιν. Ούτως ή άλλως, αυτό που ενδιαφέρει να πούμε και να το κλείσω αυτό την αναφορά, ότι στην Αμερική, επειδή πολλοί με ρωτάγανε και το συζητάγανε, πάνω από τις μισές πολιτείες, 50 πολιτείες έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες,

0: Ζωής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Που θα είναι όλο και πιο έντονη, στο οποίο θα είναι το μέλλον του Ισραήλ σε σχέση με τις γενικότερες επιλογές για το ζήτημα της ειρήνευσης και της προσπάθειας να αποκατασταθεί ό,τι γίνεται και στην κατεστραμμένη ολοσχερός και ματοδαμένη λωρίδα της Γάζας. Νομίζω ότι έχουμε ήδη στο τηλέφωνό μας τον εκλεκτό φίλο της εκπομπής, συμπολίτη αλλά κυρίως διανοούμενο, έτσι θα ήθελα να τον παρουσιάσω σε εσάς που μας ακούτε σήμερα. Είναι ο καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών, ο Δημήτρης Σεβαστάκης, τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Και είμαι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και όχι την Καλών Τεχνών, που πολλοί με μπερδεύουν.
1: Έτσι, έτσι είμαστε λίγο μπερδεψιάρδες. Καλά κάνετε και το διορθώνετε. Ούτως ή άλλως, ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας, κύριε Σεβαστάκη, γιατί νομίζω ότι μία παράμετρος που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας, γιατί είστε και ένας γνωστός εικαστικός με τις πολλαπλές ιδιότητες που έχετε, προτού πάμε στα αμιγώς πιο, ας το πούμε, ξερά πολιτικά, πέστε μου τη γνώμη σας, πώς είδατε εικαστικά όλη αυτή την εικόνα της επικοινωνιακής, πώς να το πω, του επικοινωνιακού στισήματος όλης αυτής της επίσκεψης και της περιβόητης εικόνα που έχει πάει σε όλο τον κόσμο πλέον με την Πνίκα και την Ακρόπολη από πίσω με τον κύριο Ρούμπιο. Τι εντύπωση σας άφησε, τι σχόλιο κάνετε, τι θα πείτε στους φοιτητές σας?
2: Δίπλα στους επισκέπτες και ακροατές της ομιλίας είναι το τηλεσκόπιο Δωρίδη και λίγο πιο πέρα είναι το κτίριο Hansen του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Δηλαδή, είναι εργαλεία τηλεσκόπησης. Ο Ρούμπιο ξεκινάει μια μεγάλη προεκλογική και τη διεθνοποιεί εκστρατεία για τη διεκδίκηση αυτού που όλοι υποπτεύονται του χρήσματος των Ρεπουμπλικάνων και της διεκδίκησης στη συνέχεια της Προεδρίας μετά τον Τραμπ. Ήταν μια και είναι αρκετά συνεπής, γιατί όλες του οι ομιλίες και προηγούμενα σε προηγούμενες φάσεις είναι μανιφέστα, είναι ένα μείγμα από συντηρητικές θέσεις που αγγίζουν το δυτικό κοινό, αγγίζουν το υποσυνείδητο πάρα πολλών πολιτών, του μέσου ας πούμε πολίτη που έχει ανασφάλεια στη Δύση. Για τις ρίδες, για την χριστιανική διάσταση του δυτικού υποδείγματος, για την αρχαιοελληνική ρίζα, δημοκρατική ρίζα του δυτικού υποδείγματος κλπ. Κλπ. Ήταν λοιπόν ένα εξαίσιο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτή την απεύθυνση. Δεν επέλεξε να το κάνει στις υπόλοιπες χώρες που επισκέφτηκε, τις τρεις χώρες, την Πορτογαλία ας πούμε, ακριβώς γιατί έχει αυτή την διάσταση, την σημασιακή διάσταση. Δεν είναι το φόντο, είναι το βασικό. Θέλει να αρθρωθεί ως αυτός που συλλέγει όλο το δυτικό καημό του μέσου πολίτη και να τον εκφράσει. Και επίσης θέλει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη δικτύωση στα διάφορα κινήματα, κόμματα, πολιτικούς που αναδύονται ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, συντηρητικής κατεύθυνσης, τα οποία θα αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο την ενδοχώρα του, την πολιτική ενδοχώρα του. Γιατί ο Ρούμπιο μπορεί να είναι φιλόδοξος, είναι όμως πολιτικός. Είναι πολιτικός που έχει συντεταγμένο πολιτικό λεξιλόγιο και στόχευση. Ξέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταπολεμικά αναδείχθηκαν σε αυτή την η σημαντική διεθνή παράμετρο με ενδοχώρα την Ευρώπη. Δηλαδή ο ευρωατλαντισμός δεν είναι απλώς μια συγκόλληση.

0: συμμαχιών εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και σήμερα της Ρωσίας, είναι κάτι περισσότερο. Είναι τουλάχιστον αυτό στοχεύει ο Ρούμπιο. Είναι το πολιτιστικό του ρίζωμα. Χρειάζεται η πρωτοπορία εντός εισαγωγικών, οικονομικό, τεχνολογική και θεσμική και στρατιωτική πρωτοπορία της Δύσης που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ενδοχώρα τους που είναι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ιδίως οι ιστορικές χώρες με τις οποίες έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις με, με τις πολιτικές και κυρίως τις ρητορικές του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι. Είναι μια υπέρβαση, δηλαδή έμεση υπέρβαση της τυπολογίας του τραμπισμού με τελείως άλλους ιδεολογικούς όρους. Παίρνει στοιχεία του τραμπισμού, δεν παίρνει το μπαρόκ, το επικοινωνιακό μπαρόκ του τραμπισμού.
1: Σωστά. Άλλωστε, νομίζω ότι η εικόνα του κάλους του Παρθενώνα και της δόνησης που μπορεί να μεταδώσει απευθείας αυτή η εικόνα ή τα απαλά χρώματα, γιατί προφανώς ήταν επιλεγμένα τις σχεδόν δύσεις της, αυτά τα soft χρώματα ακολούθησαν ή τα έντυσε και με τη soft τραμπική του πολιτική, έτσι δεν είναι? Γιατί σε σχέση με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και αυτά που είχε πει στη Γερμανία, για να μην πω άλλα παραδείγματα, είναι προφανής η διαφορά.
0: Έχει πολιτική παιδεία πολύ μεγαλύτερη από τον J.D. Vance. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα έχει μεγαλύτερη διείσδυση στα ακροατήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγαλύτερη παιδεία, έχει εν πάση περιπτώσει ιδεολογικά συντεταγμένο λεξιλόγιο, μερικές φορές εξαιρετικά ανησυχητικό σε ορισμένες πτυχές, παραδείγματος χάρη, που ενισχύουν τη λειτουργία μιας ζούγκλας της αγοράς. Όμως δεν μπορεί κανείς να πει ότι στερείται πολιτικής καλλιέργειας και πολιτικής πρόθεσης.
1: Άλλωστε εσείς γνωρίζετε, το λέω για όσους μας ακούνε σήμερα στη συζήτηση που κάνουμε, έχει σταθερή πολιτική διαδρομή, αλλεπάλληλες εκλογικές καταγραφές προσωπικές του μέσα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και θυμίζω και πάλι ότι είχε επίσης τον δίδυμο ρόλο με τον φυλακισμένο σήμερα βέβαια Μενέντες σε σχέση με το ζήτημα της απόφασης τότε του Κογκρέσου για να ελέγχει αυστηρά το ζήτημα της πώλησης των όπλων, ειδικά τα F-35 στην Τουρκία. Αλλά θα ήθελα να μας σχολιάσετε και ως ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει και στην προσπάθεια του διαλόγου, γιατί είδα και μερικές ακρότητες που λέγαν διάφοροι και γράφουνε, τέλος πάντων ελεύθερα εκφραζόμαστε όλοι, ότι δεν έπρεπε να δοθεί αυτός ο χώρος στον κύριο Ρούμπιο και ότι τέλος πάντων λες και καθορίζονται τα ζητήματα από ένα χώρο πέρα από το επικοινωνιακό. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω μόνο και να μας σχολιάσετε την προσπάθειά του να κάνει ένα συνδυασμό. Απ' τη μια να νομιμοποιήσει κατά τη γνώμη του τον εθνικισμό, όπως το είπε επιλέξει, nationalism, δεν το είπε πατριωτισμό, και νομίζω έχουμε μπροστά και σε τρεις εβδομάδες τις ενδιάμεσες εκλογές, με καταλαβαίνετε, και ταυτόχρονα επέμενε συνέχεια στην εθνική ισχύ, δηλαδή και της Αμερικής και γενικότερα, σωστά?
0: Είναι μια δομή η εθνική ισχύς και το 1,5 δισεκατομμύριο που δίνει το χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στους εξοπλισμούς τους, είναι η πολιτική επένδυση αυτής της ισχύως. Η πολιτική ενίσχυση αυτής της ισχύως. Δεν είναι απλώς η χρηματιστική ενίσχυση. Επενδύουν γιατί ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβάλλουν όρους, και επειδή ο Τραμπ έχει διαταράξει το δυτικό συνεχές με τα προβλήματα και με τις ρητορικές και με μερικές φορές τις αστόχαστες προσβολές και τις προσωπικές προσβολές προς ηγέτες, αυτός θέλει να προχωρήσει σε μια αποκατάσταση. Είναι σίγουρο ότι επενδύει την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, όπως είπαμε. Ένα όμως θέλω να πω. Υπάρχει και μια ανάγνωση διαφορετική. Το φόντο, αν επειδή διεθνοποιήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε σε όλα τα μέσα, αν είναι κακό το φόντο, η Ελλάδα δηλαδή και η Ακρόπολη, δεν είναι κακό. Όπως και να το κάνουμε, η σύγχρονη πολιτική εκφέρεται οικαστικά σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Δίνονται οι πολιτικοί το περιβάλλον του, σκηνοθετούνται, σκηνογραφούνται. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, διέσπηρε μια εικόνα αυτής της χώρας, η οποία έχει ανάγκη μιας διεθνούς επανανομοποίησης μετά από την τραγωδία της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης και των συκοφαντιών και της χαμηλής εκτίμησης που είχε στον διεθνή τύπο. Η χώρα πρέπει να αναταχθεί. Αυτή η άειλη πλευρά της, η υπεραξία της δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλεύεσαι όλες τις πηγές και όλες τις δυνατότητες, οι ταινίες που γυρίζονται, το άνοιγμα δηλαδή σε μια έστω εικαστική εκδίπλωση της ταυτότητάς σου. Δεν είναι κακό. Μην το φοβόμαστε και μην ποντίνουμε πάντα με το αρνητικό πρόσημο της πολιτικής μας, της εκάστοτε ας πούμε πολιτικής μας θέσης ή πολιτικής τοποθέτησης.
1: Συμφωνούμε κύριε Σεβαστάκη. Σας ευχαριστούμε για την υφάλεια αλλά ουσιαστική προσέγγιση και το σχολιασμό σας. Θα επανέλθουμε. Νομίζω ότι όσοι μας ακούσαν σήμερα μπορούν να σκεφτούν λίγο περισσότερο, ας το πούμε έτσι, και να αποδεχθούν αυτό που λέγανε λαϊκά κάποτε, το μη χείρον βέλτιστον, κάπως, όχι για να το απαλύνουμε, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση για τα γενικότερα ζητήματα στον κόσμο και στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ πολύ.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία, ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της ελληνικής διαβητολογικής.
13: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
15: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, Η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
16: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετούμε και πάλι όσοι πιστοί προσέλθετε ως ακροατές και ακροάτριες. Κάναμε και μια σκυταλοδρομία. Είναι μαζί μας τώρα ο εκλεκτός μας συνεργάτης, ο Κώστας ο Σπανός, γιατί ήθελε να είναι εδώ αυτοπροσώπος σε λίγο που θα βγάλουμε τον άλλον εκλεκτό συνεργάτη, τον Γιώργο τον Μουρούτη από τη Γερμανία. Αλλά πριν περάσουμε στο Γιώργο και στη μεγάλη αυτή έκθεση βιβλίου και συνέδριο βιβλίου στη Φραγκφούρτη, θα ήθελα να προσθέσω κάτι, επειδή πολύ συζητάμε για τα ζητήματα του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, και πολύ λιγότερο δόθηκε μια σημασία μέσα από το χαμό της ομιλίας και του ρόλου του κυρίου Ρούμπιο στην ιστορία ακριβώς αυτής της συνάντησης. Και θα ήθελα απλά να θυμίσω, επειδή ήταν ο έκτος γύρος αυτού του στρατηγικού διαλόγου, ότι είχε ξεκινήσει το Δεκέμβρη του 2018. Έχει μια σημασία αυτό να το θυμίζουμε, για να είμαστε σωστοί προς πάσαν κατεύθυνση. Και τότε μάλιστα είχε προηγηθεί η επίσκεψη του τότε Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών, του Πομπέο, που ήταν από τα βασικά πρόσωπα της τότε κυβέρνησης Τραμπ και πάλι. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, στην Ουάσιγκτον έγινε η πρώτη συνάντηση, ο κύριος Κατρούγκαλος. Την επόμενη χρονιά, τέτοια περίοδο πάλι, γύρω στις αρχές του Οκτώβρη του 19, η συνάντηση που έγινε ήταν μεταξύ του Δένδια, που ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών, και του κυρίου Πομπέο, που είχε κάνει και επίσης δηλώσεις και είχε προηγηθεί συνάντηση με τον τότε Πρωθυπουργό κλπ. Αυτά τα αναφέρω για να δείξω ότι έχει και αυτό μια σημασία να το παρακολουθούμε. Δεν είναι απλά τυπικές διαδικασίες, και επεσκίασαν όλα αυτά με τις δηλώσεις και προσπάθειες της παρουσίας του κυρίου Ρούμπιο και τη συνάντηση των 9 ηγετών των Μεσογειακών κρατών στην Κροατία. Το υπενθυμίζω σε όσους μας ακούνε, γιατί εκεί γίνανε αρκετές συζητήσεις, ειδικά για τα ενεργειακά, που προετοιμάζουν σε ένα βαθμό και τη Σύνοδο Κορυφής που θα ακολουθήσει σε μια εβδομάδα περίπου, 15-16 του μηνός, όπου θα ελπίσουμε ότι θα έχουμε πιο ουσιαστικές επιλογές για τα ζητήματα τα ενεργειακά και άλλα πολλά που εκκρεμούν, όπως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκλεκτό συνεργάτη που δεν κάνουμε χωρίς αυτόν, τον Γιώργο τον Μουρούτη από τη Φραγκφούρτη. Τον καλημερίζουμε και τον ακούμε για τις πρώτες του εντυπώσεις από αυτό το φοβερό εκεί. Πώς να το πω, γιορτή, συνέδριο, συνάντηση που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, όπως έχουμε πει. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα Δημήτρη, αν ήμουν εκεί θα σου έλεγα ότι πώς από τις πορείες στο Πολυτεχνείο Φωνιάδες των Λαών Αμερικάνη φτάσαμε στο στρατηγικό διάλογο με τους Αμερικανούς, με την κυβέρνηση της αριστεράς, αλλά δεν στο λέω γιατί είμαι εδώ στην
0: γιορτή. Όχι, καλά κάνεις και το λες, όλα εξελίσσονται, πρέπει να είμαστε μέσα στα όποια βήματα είναι θετικά, σε όποια είναι βήματα θετικά.
1: Αλήθεια είναι, είμαστε εδώ στην Φραγκφούρτη και έχω τη χαρά να έχω και δίπλα μου τον πρόεδρο της Ελληνικής Αποστολής, θα λέγαμε, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, τον Νίκο τον Μπακουνάκη, τον καθηγητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ελληνική συμμετοχή και ένα εξαιρετικό περίπτερο, το οποίο είναι και στο επίκεντρο εδώ του ενδιαφέροντος. Φέτος έχουμε πολύ σημαντικές παρουσίες και συμμετοχή σε διάφορα πάνελ και τραπέζια. Να πούμε για τον κόσμο ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου παγκοσμίως. Γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην Φραγκφούρτη. Δεν θα μείνω στα τεχνικά ζητήματα, δηλαδή ότι μετέχουν όλες οι χώρες με δικές τους συμμετοχές, οι μεγαλύτερες εκδοτικές εταιρείες, ότι έχει συμμετοχή όλων των εκδοτών από όλο τον κόσμο. Θα μείνω στο πόσο συνδεδεμένη είναι η έκθεση με την τοπική κοινωνία. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή στο τέλος της έκθεσης, τις τρεις τελευταίες ημέρες, ανοίγει τις πύλες της στο κοινό και έρχονται τα σχολεία όλα μαζί, με πολλοί από τους μαθητές ντυμένοι, είναι μια παράδοση να έρχονται ντυμένοι στην έκθεση και συμμετέχουν συνολικά και με μεγάλη χαρά, με υψηλή διάθεση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα πώς μπορεί να γίνει ένα κοινωνικό γεγονός της πόλης, δηλαδή να ενσωματωθεί στην κουλτούρα των ανθρώπων, προκειμένου και αυτοί να μεγαλώσουν με μια κουλτούρα φιλαναγνωσίας και να θεωρούν το βιβλίο μέρος της ζωής τους. Πάντως εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η φετινή έκθεση, είναι προσιλωμένη όπως τα τελευταία χρόνια στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στα κόμικ, νομίζω φέτος είναι η χρονιά τους, έχει πολύ μεγαλύτερη διάσταση πάρει η προβολή αυτής της κατηγορίας εκδόσεων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Έχεις μεγάλη εμπειρία όχι μόνο ως συνάδελφος δημοσιογράφος αλλά και ως εκδότης από τους πιο σοβαρούς στη χώρα, ειδικά και με πολλές εμπειρίες και σε αυτή τη μεγάλη έκθεση βιβλίου εκεί στη Φραγκφούρτη. Αυτή η ποιοτική διαφορά που βλέπεις και οι συμμετοχές και ιδιαίτερα επειδή παρακολουθείς και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, πιστεύεις ότι έχουν μεγαλύτερο έδαφος, πώς τα βλέπετε?
1: Κοίταξε, μετά τον κορονοϊό νομίζω ότι ήταν το Big Bang σε πολλούς τομείς όπως και στο βιβλίο. Μετά τον κορονοϊό έχουν αλλάξει και οι εκθέσεις, έχουν γίνει πιο στοχευμένες, πιο ποιοτικές, πιο ουσιαστικές θα έλεγα. Ένας επαγγελματίας μπορεί να αναζητήσει πολύ πιο παραγωγικά και αποτελεσματικά αυτό που τον αφορά, είτε είναι συγγραφέας, είτε είναι εκδότης, είτε είναι κρατικός φορέας, οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, είναι στο επίκεντρο. Υπάρχουν, ας πούμε, και εταιρείες που μπορούν να κάνουν τα πάντα σε σχέση με τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, πόσο επηρεάζει τον τομέα των δικαιωμάτων αλλά και της βιβλιοπαραγωγής. Και νομίζω θα μας απασχολήσει όχι μόνο στο βιβλίο, αλλά σε πολλούς τομείς. Έχω όμως τον κύριο Μπακουνάκη δίπλα που σου υποσχέθηκα.
0: Ωραία.
1: Στον Δίνο, είναι ο πρόεδρος του ΕΛΒΗ.
0: Τον καλωσορίζουμε τον κύριο πρόεδρο, να τον ακούσουμε για την δικιά του εμπειρία και τις προσπάθειες που κάνει και ο οργανισμός.
2: Γεια σας.
0: Καλημερίζουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλές προσπάθειες. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι πολύ. Είμαστε εδώ τώρα λοιπόν στη Φραγκφούρτη, μέσα στο ελληνικό περίπτερο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο, μοντέρνο και με πολύ ωραίο design περίπτερο, 152 τετραγωνικών, σε μια πολύ ωραία περιοχή της έκθεσης που γειτονεύουμε με την Ιταλία, με την Τσεχία που είναι τιμόμενη χώρα, και με άλλες χώρες, την Ισπανία και με άλλες χώρες της περιοχής μας, της Μεσογείου. Έχουμε ένα πρόγραμμα, θα έλεγα, πολυσυλλεκτικό. Έχουμε δώσει ένα βάρος στα graphic novels και στα comics. Σήμερα θα έχουμε μία συζήτηση για ένα παγκόσμιο bestseller που είναι το graphic novel Αριστοτέλης, στα ελληνικά στις εκδόσεις Ίκαρος, αλλά κυκλοφορεί πλέον σε πάρα πολλές γλώσσες και σε πολλές χώρες. Και σήμερα ένας από τους δημιουργούς του βιβλίου, ο Αλέκος Παπαδάτος, ο εικονογράφος, θα συνομιλήσει με έναν Γερμανό δημοσιογράφο της Frankfurter Allgemeine Zeitung για την επιτυχία αυτού του κόμιξ που είναι η ζωή και, αν θέλετε, και ιδέες του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου. Επίσης δίνουμε βάρος στο σύγχρονο χιούμορ ελληνικό, και έχουμε μία εκδήλωση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Mainz της Μαγεντίας, που είναι εδώ δίπλα στη Φραγκφούρτη, για το πώς μπορεί να μεταφραστεί το ελληνικό μαύρο χιούμορ σε άλλες γλώσσες με βάση τα βιβλία του Αρκά, τα οποία πρόσφατα μεταφράστηκαν κάποια από αυτά σε έναν εκδοτικό οίκο του Βερολίνου. Και έχουμε βεβαίως και το βιβλίο του, που είναι το μεγάλο μπεσέλε των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, του Μιχάλη Αλμπάλτη, και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους, το οποίο πήρε επιχορήγηση από το Eurimages και θα γίνει σύριαλ για την ελληνική τηλεόραση. Θα το δούμε δηλαδή στην επόμενη σεζόν νομίζω, και θα συνομιλήσει εδώ για το πώς μπορεί ένα μυθιστόρημα μέσα από χρηματοδότηση ευρωπαϊκή να γίνει ταινία ή να γίνει σύριαλ, καθώς ένα από τα κεντρικά θέματα της έκθεσης είναι το from book to screen, δηλαδή από το βιβλίο στην οθόνη, πώς δηλαδή όλη η λεγόμενη δημιουργική βιομηχανία μπορεί να συνεργαστούν όλοι οι τομείς, το βιβλίο, το σινεμά, η τηλεόραση, και έτσι να δημιουργηθεί αυτή η συνέργεια που θα προβάλλει και θα βοηθήσει την προβολή των προϊόντων σε όλες τις μορφές.
0: Να πω για όσους μας ακούνε, κύριε Μπακουνάκη, ότι εκτός από πολλά άλλα έχετε τεράστια δραστηριότητα υπέρ του βιβλίου και είστε και ο ίδιος συγγραφέας με πολλά έργα που έχετε παρουσιάσει και είστε και συνάδελφος. Γιατί μπορεί να ξεχνάνε,
2: ναι, βέβαια,
0: ότι
2: φυσικά,
0: είχατε ξεκινήσει με τις δουλειές για τα βιβλία και παλιότερα από το Βήμα της Κυριακής, αν θυμάμαι σωστά.
2: Ναι.
0: Το λέω για τους ακροατές
2: μας,
0: γιατί εσείς για πολλούς από εμάς είστε και γνωστός και εκτιμητέος. Αλλά το ζήτημα θα ήθελα να μου πείτε, ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η φασαρία που έγινε πρόσφατα στη Γαλλία, έχει συζήτηση στη Γερμανία, που αποκαλύφθη ότι ένας από τους νέους συγγραφείς που είχε βραβευτεί,
2: ναι,
0: και όλα απεδείχθη ότι όλο το βιβλίο ήταν.
2: Γκονκούρ,
0: ναι. Για πέστε μας, σχολιάστηκε καθόλου αυτό το θέμα ή ανάλογες αναφορές?
2: Κοιτάξτε, εδώ κυριαρχεί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, χτες στο δίκτυο που είμαστε μέλη, το European Network for Literature, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε σχέση με το επάγγελμα του μεταφραστή, που φαίνεται να απειλείται περισσότερο από όλα. Και ήταν ένα εκπληκτικά στοιχείο ότι το 37% των μεταφραστών λογοτεχνία σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν επάγγελμα, ενώ το 30%, ενώ παρατηρείται 30% πτώση στις προσφορές εργασίας που έχουν σήμερα οι μεταφραστές λογοτεχνίας, πράγμα που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και με αυτό το εργαλείο, το οποίο θα υποκαταστήσει, θα αντικαταστήσει, αν θέλετε, την ανθρώπινη δημιουργία. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση πάνω στο πώς θα στηριχτεί. Καλά, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, κακά τα ψέματα,
0: σωστά,
2: η τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Αλλά πώς μπορείς να στηρίξεις αυτό που λένε ανθρώπινη δημιουργία, με ειδικά label πάνω στα βιβλία. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Απ' την άλλη, βεβαίως, είναι εδώ πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζουν τα εργαλεία τους, που από τη μία πλευρά, ξέρετε, μπορούν να βοηθήσουν και τον εκδοτικό κόσμο, όπως πάρα πολλούς στις βιομηχανίες, να οργανώσουν καλύτερα τη δουλειά τους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το δηλαδή είναι
0: σωστά.
2: Δεν μπορείς δηλαδή να πεις να απορρίψεις ή να αποθεώσεις, πρέπει δηλαδή να δεις όλες τις διαστάσεις και τις αλλαγές που θα φέρει.
0: Και μια παρέκβαση μικρή, αν τυχόν, επειδή μια και λέτε τις πρωτοβουλίες, τις ωραίες που έχετε πάρει και ως Ελιβίπ και όλοι οι υπόλοιποι, λέω το εξής: η ιστορία της παρουσίας του κυρίου Ρούμπιου συζητήθηκε καθόλου λόγω της Ακρόπολης? Μια γρήγορη ατάκα από εσάς και τον Γιώργο.
2: Νομίζω όχι.
0: Δεν έτυχε τη προσοχή κανένα. Καλά, εντάξει, ήμουν σχεδόν βέβαιος, αλλά έπρεπε να το ρωτήσω από περιέργεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Και εσάς, κύριε Πρόεδρε, και καλές προσπάθειες. Ξέρουμε τη δουλειά σας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσετε τη βοήθεια, και νομίζω να κρατήσουμε την αισιοδοξία, και την έχει και ο Γιώργος, από ό,τι ξέρω, και ως δημοσιογράφος και ως εκδότης, ότι το βιβλίο θα συνεχίσει.
2: Και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελιβί.
0: Τα αποκαλύπτεται όλα, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει. Λοιπόν, καλές προσπάθειες. Από ό,τι ξέρω, το Σαββατοκύριακο θα είναι για το κοινό οι πόρτες, έτσι δεν είναι, το ευρύτερο?
2: Όχι, όχι. Από σήμερα. Άνοιξε σήμερα.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Ακόμη είναι εδώ λίγο πρωί, είναι ακόμη 11.
0: Καλά, λογικό είναι.
2: Πιστεύω μετά τις 12 θα γίνεται η κοσμοσυρωή.
0: Ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση και από το κοινό και τις προσπάθειές σας για όλα, και σας καλημερίζουμε και τους δυο σας. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγεία.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
5: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto.
10: Όπως λέει και το ωραίο τραγούδι που ακούμε και σβήνει σιγά σιγά, Il mondo è un mondo difficile. Είναι ένας δύσκολος κόσμος αυτός που ζούμε, με πολλές εκρήξεις και πολλά προβλήματα, και για να το συνδυάσω με τα θέματα που μας απασχολούν, ενώ τα εκρηκτικά θέματα εκτός από τα ενεργειακά στην κοντινή μας Μέση Ανατολή, και που αναφέρθηκα στο θέμα το ότι ουσιαστικά υποβαθμίστηκε το προξενείο της Βρετανίας για πρώτη φορά από τότε που φτιάχτηκε πριν από έναν αιώνα σχεδόν. Ήθελα να προσθέσω την εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρανε διάφοροι πολιτικοί, διανοούμενοι και άλλοι, ας το πούμε έτσι, γνωστοί παράγοντες της κοινωνίας, της οικονομίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ουσιαστικά μια δημόσια έκκληση που δημοσιεύτηκε σε μεγάλα ευρωπαϊκά έντυπα. Έκκληση για δράση για τη Μέση Ανατολή από τους Ευρωπαίους εν όψη και της Συνόδου Κορυφής. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε μια παρατεταμένη, κατά κάποιο τρόπο αδράνεια και σιωπή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεχιζόμενη αδιέξοδη κατάσταση και στην κατεστραμμένη σχεδόν ολοσχερός Γάζα, και τα ζητήματα που βάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΟΗΕ, για τη βοήθεια και τα προβλήματα που παραμένουν, πέρα από τις όποιες άλλες αψιμαχίες και τα ζητήματα της ασφάλειας. Γιατί στην πραγματικότητα, χωρίς παρέμβαση και της Ευρώπης, δεν νομίζω ότι θα δούμε μια βελτίωση, και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα μπροστά μας εν όψη και των εκλογών θα είναι από τα κύρια θέματα της συζήτησης και στο εσωτερικό μέτωπο. απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τις προσπάθειες που κάνει η αντιπολίτευση να δώσει μια άλλη προοπτική. Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν υπογράψει, για να μην θεωρηθεί ότι ήταν απλά μια αναφορά από κάποια κινήματα ή κάποιους συνδικαλιστές, ήταν πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Γάλλος πρώην πρωθυπουργός ο Λετέρμο, παλιότερα γνωστός υπουργός εξωτερικών ο Ντομινίκ Ντε Βιλπέν της Γαλλίας, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας ο Νταλέμα, επίσης ο Αλέν Ζιπέ και πολλοί άλλοι, λέω ενδεικτικά μερικά ονόματα. Νομίζω είναι μια πολιτική πρωτοβουλία που πιέζει σε ένα βαθμό τις σημερινές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψη και της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει την άλλη εβδομάδα που αναφέραμε και προηγουμένως, τουλάχιστον να γίνουν κάποιες κινήσεις και κάποιες παρεμβάσεις και να οδηγήσουν σε πιο ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων που εκκρεμούν. Θυμίζω ότι στο θέμα των επικισμών, ακόμα και τώρα γίνονται ενέργειες οι οποίες καταδικάζονται όχι μόνο από τη Βρετανία που αναφέραμε πριν ή τη Γαλλία ή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τον ίδιο τον ΟΗΕ, στο βαθμό που παίζουν ένα ρόλο, και νομίζω ότι όλα αυτά θα ζυγίσουν και θα παίξουν ένα ρόλο και στην εκλογική αναμέτρηση μέσα στην χώρα της τούτη. Στη χώρα του Ισραήλ. Το δεύτερο που θα ήθελα να προσθέσω σε σχέση με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο παραπάνω, να συζητήσουμε τουλάχιστον όλοι μαζί, το γεγονός ότι όλο και περισσότερο φαίνεται ότι η ιστορία του κάθετου διαδρόμου, όπως λέμε, θα παίξει έναν μεγαλύτερο ρόλο και στα ενεργειακά και στην αντιμετώπιση γενικότερα του ενεργειακού ζητήματος της Ευρώπης. Δεν φτάνει μόνο απλά η υποστήριξη της αμερικανικής πλευράς που επενδύει πάρα πολύ, άλλωστε έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το LNG, όπως λέμε, το αέριο από την Αμερική, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι πλέον στα σημερινά δεδομένα η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε LNG είναι η Αμερική παγκόσμια και ταυτόχρονα είναι και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Και επειδή, για να το κλείσω τουλάχιστον όσον το έχω ξανασχολιάσει και εγώ και ο Γιώργος Ομουρούτης, το ζήτημα της αντιμετώπισης της Ρωσίας του Πούτιν στα ενεργειακά δεν γίνεται να είναι σπασμωδικό και απομονωμένο. Η επόμενη χρονιά θα κρίνει κατά πόσο είναι αποφασιστική η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Αμερικανών για να αντιμετωπίσουν συνολικά το θέμα των κυρώσεων για την ενέργεια στη Ρωσία. Γιατί αλλιώς θα περάσει η λογική που χρησιμοποιούν κυρίως ακροδεξιοί αλλά και πολλοί άλλοι μπερδεμένοι και στην περιοχή της αριστεράς και ευρύτερα στο κέντρο, που λένε ότι τι να κάνουμε, θέλουμε φτηνό αέριο, άρα αφού θέλουμε φτηνό αέριο με κάθε τρόπο να ανοίξουμε την πόρτα για τον κύριο Πούτιν και πάει λέγοντας. Ενώ θυμίζω ότι και χθες και προχθές η συνεχιζόμενη καταστροφική τραγωδία στην Ουκρανία με πάρα πολλούς νεκρούς πολίτες, νέους, παιδιά και τα λοιπά συνεχίζεται. Δεν έχει σημασία, να μην ξεχνιόμαστε. Η Ελλάδα έχει ανάλογη εκκρεμότητα και πρέπει να πιέσει συνδυαστικά όχι μόνο για τα ζητήματα της Ουκρανίας αλλά για τη συνεχιζόμενη κατοχή που δεν αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα και από την Ευρώπη για τα ζητήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, ένα βασικό ζήτημα πάντως και να το κλείσουμε για σήμερα και να επανέλθουμε τη Δευτέρα μαζί με τον εκλεκτό μας συνεργάτη τον Γιώργο Τομουρούτη, θα τον υποδειχτούμε να μας πει και πιο ζωντανά τις εμπειρίες του από τη Φραγκφούρτη. Εκείνο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για την κυρία Γκιλ Φόιλ από μεγάλα αμερικανικά έντυπα που φέραν σε δυσκολία και τον κύριο Ρούμπιο δείχνουν ότι στα ζητήματα των διαπλοκών και της διαφθοράς είναι ανοιχτό μέτωπο και νομίζω θα υπάρξει συνέχεια. Αυτά τα αναφέρω όχι για ένα πρόσωπο ή για ένα δεδομένο, αλλά γιατί το ζήτημα της διαφθοράς ευρύτερα στην πολιτική κονίστρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, με διάφορα παραδείγματα μην το εξαντλήσουμε τώρα, αλλά και στη χώρα μας, θα είναι από τα κεντρικά ζητήματα που δοκιμάζουν τις σημερινές δημοκρατίες, είτε είναι κοινοβουλευτικές, είτε προσπαθούν να είναι, όπως λέω, πλουραλιστικές και θεσμικά κατοχυρωμένες, που είναι και δικό μας μέλημα και ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι να στηρίζουμε τη συνέχειά τους και το στερέωμά τους. Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πολλές οι δυνατότητες με την βελτίωση του καιρού, ό,τι μπορεί ο καθένας και η καθεμία, και ραντεβού πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα μαζί και με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια. Να είστε καλά.
11: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
15: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις κουπονιά αγορών?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
18: Εδώ είμαστε!
17: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
20: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
21: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
22: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
23: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Ούτε νερό δεν προλάβαμε να πιούμε σήμερα αυτό το πρωί. Λοιπόν, εμείς σας στέλνουμε πολλές, πολλές καλημέρες, γιατί έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και μακάρι να είναι ηλιόλουστο όπως είναι η χτεσινή μέρα. Μια χτεσινή μέρα που από το μεσημέρι και το απόγευμα νομίζαμε ότι θα ρίξει καρεκλοπόδαρα, αλλά τελικά ο καιρός βελτιώθηκε με κάποιες πολύ ανάλαφρες ψυχάλες. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, στη συχνότητα των 91 και 8. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Εδώ στο στούντιο είμαστε όλη η πρωινή ομάδα. Αγγελική Ξενόφου, Όλγα Γκούσκου, Φίλιππος Συνετός και ούτω καθεξής. Δημήτρης Πέτας ετοιμάζεται σε λίγο να εκδράμει εδώ στα στούντιο για τα αθλητικά του. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα και τον πρώτο καλεσμένο μας. Άλλωστε η Ζάκη δεν μας αφήνει ποτέ από θέματα. Τροφοδοτούμε όλη την Αθήνα, όλη την πρωτεύουσα και όλη την Ελλάδα με τις ειδήσεις που βγαίνουν από εδώ. Καλωσορίζουμε λοιπόν το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, που είναι εδώ κοντά μας να κουβεντιάσουμε θέματα που απασχολούν όλους τους κατοίκους του νησιού. Καλημέρα, κύριε Γιακουμέλο. Μας ακούτε, κύριε Γιακουμέλο? Αχ, για να δούμε τι τεχνικό θέμα έχουμε. Έχουμε κάποιο κουμπί που δεν είναι καλά κολλημένο, έχει ξεκολλήσει. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μια προσπάθεια να ξαναμιλήσουμε. Να σας πούμε, είναι ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, από το ψηφοδέλτιο Δύναμη Ελπίδας. Έχουμε σε εκκρεμότητα το θέμα αυτό με τον έλεγχο από την περιφέρεια και από τη διαχειριστική αρχή, για το οποίο οι τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν δημοσιεύονται σήμερα στο φύλλο της καθημερινής εφημερίδας Ερμής. Και έχουμε και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της Ζακύνθου και ειδικότερα της πόλης, που πρέπει κάποια ώρα να τα αντιμετωπίσουμε. Διότι χτες τη νύχτα μέχρι και τις 4 η ώρα τα ξημερώματα, αυτές δεν είναι μικρές, είναι μεσαίες ώρες. Λοιπόν, το νησί όλο, στην πόλη τουλάχιστον, μύριζε λίμματα. Η δε περιοχή στη θάλασσα εκεί και στο λιμάνι, να μην σας περιγράψουμε έτσι τι νιώσαμε και τι μυρίζαμε. Το ξαναλέω, 4 η ώρα τη νύχτα. Ήταν ανυπόφορη η κατάσταση στην πόλη μας, διότι προφανώς από κάπου έτρεχαν λίμματα. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε το από πού, μόνο να υποψιαστούμε μπορούμε. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος. Τον καλωσορίζουμε. Μας ακούτε τώρα, κύριε Γιακουμέλο?
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ξενόφου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά.
2: Ναι, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, νομίζω
1: ότι το ξεπεράσαμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Εσείς ξυπνάτε νωρίς και το βλέπετε μεσημέρι τώρα, αλλά ούτως ή άλλως μετά τις 12 μεσημέρι είναι. Λοιπόν, είναι όμως μια οδύσσια γενικά τα προβλήματα στην πόλη μας. Και όσοι νομίζω κυκλοφορούν στο κέντρο, είτε για δουλειές, είτε έρχονται τα παιδιά τους, είτε οι μόνιμοι κάτοικοι, τα βιώνουν αυτά. Και το λέω γιατί πρέπει κάποια ώρα ο Δήμος να το δει αυτό σοβαρά, γιατί πέρα σε ένα καλοκαίρι που δεινοπαθήσαμε όλοι, περάσαμε το δικό μας Γολγοθά και τον περνάγαμε κάθε μέρα για να διαβούμε την πόλη. Και νομίζω ότι ίσως και η αντιπολίτευση κάπου με τις παρεμβάσεις, τις πιέσεις της μπορεί να βοηθήσει λίγο σε αυτό.
2: Ακριβώς. Τραγική θα έλεγα η κατάσταση όσον αφορά το κυκλοφοριακό στην πόλη. Από ό,τι έχω ακούσει και εσάς κατά τη διάρκεια των εκπομπών σας, δεινοπαθείτε και εσείς από τη μεριά σας να φτάσετε στην εργασία σας. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με όλους τους συμπολίτες μας.
1: Εγώ δεν βρίσκω πάρκινγκ ούτε τις 4 τα ξημερώματα, κύριε Γιακουμέλου. Και έτσι το λέω για να τα ακούει αυτό και η αστυνομία και ο Δήμος και ο βουλευτής και όλοι. 4 η ώρα τη νύχτα δεν βρίσκω πάρκινγκ. Να παρκάρω κοντά, τέλος πάντων. Δεν θέλω κάτω από το σπίτι μου, κοντά. Πρέπει μερικά τετράγωνα να πάω δεξιά-αριστερά. Εντάξει, να φτάσουμε και στην Αγία Τριάδα, υποθέτω.
2: Οπότε φανταζόμαστε και τώρα που έχει ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, με τις ώρες που πηγαίνουν οι γονείς στα παιδιά ή την ώρα του σχολώματος, καταλαβαίνετε και ζείτε και βλέπετε και όλοι μας το βλέπουμε το τι κατάσταση επικρατεί. Είναι ένα κέριο και χρόνιο πρόβλημα όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Παρεμβάσεις από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή δεν βλέπουμε να ευδοκιμούν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η τελευταία απόφαση που πάρθηκε όσον αφορά και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του πάρκινγκ με τα ιατρία και τους φαρμακοποιούς, εντάξει, φαρμακοποιοί πήραν κάποια παράταση, αλλά ειδικά για τα ιατρία για να αποσυμφορηθεί λίγο έτσι και το πρόβλημα και να εξοικονομήσουμε παραπάνω θέσεις πάρκινγκ, βλέπουμε ότι ακόμα οι ταμπέλες υπάρχουν μπροστά από τα ιατρία. Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχει κάνει ο Δήμος από την πλευρά του προς το συγκεκριμένους...
1: Νομίζω δεν έχουν σταλεί έγγραφα και γι' αυτό φρόντισα εγώ να το γράψω σήμερα στην εφημερίδα για να το διαβάσουν όλοι το θέμα αυτό που τρέχει, γιατί πρέπει όλοι να βρούμε μια λύση στο κυκλοφοριακό και το ξέρετε. Κύριε Διακουμπέλο, το επισημαίνω ότι αν κάθε μια επαγγελματική ομάδα βρει τρόπους, ας πούμε, να εξασφαλίσει χώρους στάθμευσης, τελικά θα φύγουμε άλλοι από τη Ζάκυνθο στο τέλος.
2: Το μόνο σίγουρο, κυρία Ξενόφου, είναι ότι αν όλες οι υπηρεσίες αποκεντροποιηθούν και πάνε προς τα έξω κάπου, όπως π.χ. στο Πανάτο ή στο παλιό νοσοκομείο κάπου, να εκμεταλλευτούμε ένα χώρο και να βγάλουμε τις υπηρεσίες τις δημόσιες, οι οποίες και οι υπάλληλοι τους βέβαια και είναι και αυτοί που καταλαμβάνουν και τις περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μία βοήθεια και μία αποζηφόρηση. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις και από το συνδυασμό μας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την επίλυση. Θα ήταν μια καλή πρόταση, θα ήταν ένα και στο ποτάμι να σκεπαστεί πηγή το ποτάμι με κάποια σοβαρή μελέτη.
1: Να καθαριστεί πρώτα, εγώ θα έλεγα. Να μην είναι λύματα από κάτω και μυρίζει, θα μυρίζει πολύ μετά. Να το καθαρίσουμε, να το φτιάξουμε. Πάντως μπορούμε και να διαπλατείνουμε τους δρόμους και να εξασφαλίσουμε χώρους, έχουμε τη δυνατότητα, εξοραίζοντας και μορφαίνοντας την πόλη μας.
2: Όσον αφορά το ποτάμι, κυρία Ξενόφου, είναι...
1: Το ποτάμι εδώ το αγαπάμε και ας έχει ποντίκια και κυλήματα.
2: Μιλήσαμε και την τελευταία φορά με την αστοχία που υπήρξε τότε, ξαναλέω ότι...
1: Κομψή πολύ η λέξη αστοχία, πολύ κομψή μου φαίνεται. Ναι, παριζιάνικη ναι. λέξη. Λοιπόν, βρωμάει και ζεύει, να ξέρετε, το ποτάμι. Απλά θέλω να σας πω...
2: εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των μηχανημάτων, κυρία Ξενόφου.
1: Ναι, θέλω να σας πω ότι
2: να το δούμε στην πράξη.
1: Στην πράξη. Όποιος πρωτεύουσες παντού στον κόσμο έχουν ένα ποτάμι και περνάει μέσα από αυτές, πρωτεύουσες οποιαδήποτε περιοχή, το φροντίζουν, το καθαρίζουν, του βάζουν λουλούδια, του βάζουν πάπιες έχουμε τώρα, του βάζουν δεξιά και αριστερά, ξέρετε, πράσινο, του βάζουν τραπεζάκια, ένα καλοπισμό, ναι, να μην το περιγράφω αναλυτικά, και το λέω γιατί εμείς έχουμε τα πάντα και πάμε και τα καταστρέφουμε σε αυτό το νησί αντί να τα προσέχουμε. Αυτά για το ποτάμι.
2: Αυτό για το ποτάμι είναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αν γίνει μια σοβαρή και σωστή παρέμβαση όσον αφορά τα μηχανήματα, όσον και να γίνει και μια επέκταση, θα έλεγα, να υπάρξει μεγαλύτερη χωρητικότητα και να σταματήσει και επιτέλους και αυτό το που γίνεται όσον αφορά, γιατί βλέπουμε όχι να σταματήσει γενικότερα η ανάπτυξη, αλλά να γίνει μια ας πούμε συμφωνία όσον αφορά και τις καινούριες ξενοδοχειακές μονάδες, να υπάρχουν, να μπουν και σε μια λειτουργία ιδιολογική τους.
1: Ανάπτυξη με τάξη είναι αυτή και με όρους και προϋποθέσεις.
2: Ακριβώς, να λειτουργούν και οι βιολογικοί στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να έρχεται και τουλάχιστον σε
1: πιο καθαρότα, πιο καθαρότα
2: στον πρώτο βαθμό βιολογισμένο το νερό προς τον βιολογικό, για να μην επιβαρύνεται έτσι τόσο πολύ. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες λύσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν γενικότερα την όλη κατάσταση για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε κάθε χρόνο
1: δυσκολεύονται πράγματα, χειροτερεύουν.
2: Σαν μανιτάρια να πετάγονται καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Ξέρουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από ότι ο δημόσιος. Όμως πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και να τοποθετηθούν οι βάσεις αυτή τη στιγμή για τα μετέπειτα χρόνια και για αυτό που θέλουμε να αφήσουμε και στα παιδιά μας.
1: Σωστά,
2: πρέπει να γίνουν σοβαρές, με σοβαρές προτάσεις, σοβαρές μελέτες για την επίλυση των κέριων προβλημάτων. Και πράγμα το οποίο θα έλεγα δεν το βλέπουμε, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε μια δημοτική αρχή η οποία δεν έχει όραμα σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Πάντως προεκλογικά οπότε... έχουν όλοι τρελά οράματα. Δεν ξέρω γιατί μετά τις εκλογές δεν θα κάνουν πράξη. Μάλλον θέλει δουλειά αυτό και κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι, ότι δουλεύω σκληρά για να προσφέρω.
2: Προεκλογικά, επειδή αναφερθήκατε προεκλογικά, δεν μπορώ να ξεχάσω και να βγάλω το μυαλό μου αυτά τα βιντεάκια και τα σποτάκια τα προεκλογικά της παράδειξης του κ. Στασινόπουλου, όπου είχαν να κάνουν με τα σκουπίδια και την μη ιδιωτικοποίηση αυτών, πράγμα που είδαμε να συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, εγώ το είπα αυτό ότι προεκλογικά, επειδή κρατάω στο αρχείο μου τα προεκλογικά προγράμματα από το 81 περίπου, από τότε που βγήκε το Πασόκ, όλων των κομμάτων. Λοιπόν, και κάθομαι κατά καιρούς και τα ξεφυλίζω και βλέπω τι υποσχέσεις μας έχουν δώσει. Και τελικά πως έχουν καταντήσει και την Ελλάδα και τη Ζάκυνθο. Θέλω μία επισήμανση ακόμα. Το καλοκαίρι με τα μεγάλα προβλήματα του κυκλοφοριακού, να ξέρετε ότι οι εταιρείες είχαν δώσει οδηγίες στους τουρίστες, στους αλλοδαπούς, να μην μπαίνουν στη χώρα. Και αυτό είναι κακό. Είναι δυσφήμιση στην ουσία. Να τους λένε μην πάτε εκεί, δεν θα βρείτε πάρκινγκ, δεν θα βρείτε τούτο, θα βρείτε βρωμιά, θα βρείτε σκουπίδια. Λοιπόν, και πρέπει την πρωτεύουσα του νησιού μας να την εξοραίσουμε και να τη φτιάξουμε. Και όχι να λέμε στους τουρίστες μην έρθετε.
2: Κύριε Ξενόφου, από τη μία λοιπόν βλέπουμε αυτή την κατάσταση που λέτε ως που έχει δώσει πληροφόρηση που έχουν ως οδηγία να μην μπαίνουν στην πόλη. Απ' την άλλη βλέπουμε την κατάσταση την μη ύπαρξη κουραζιερόπλειων και όσων αυτών υπάρχουν βλέπουμε και κάτι το βασικότερο π.χ. που είχα αναφέρει και σε ένα συμβούλιο λογοδοσίας όσο γινόταν έτσι πιο τακτικά τα προηγούμενα χρόνια που αφορούσε και τις δημόσιες τουαλέτες στη γύρω περιοχή. Αν είχατε παρακολουθήσει, είχε δοθεί η υπόσχεση τότε από τον Δήμαρχο ότι θα υπάρξουν στην πλατεία Σολομού και στα περίχωρα δημόσιες τουαλέτες. Δηλαδή, βλέπουμε λοιπόν από τη μία τις οδηγίες που δίνονται από τις εταιρείες και βλέπουμε και από την άλλη τη μείωση των κρυζοεροπλίων και όσοι τουρίστες θέλουν να επισκεφτούν και επισκέπτονται την πόλη μας, βλέπουμε ότι δεν
1: έχουν μια τουαλέτα, δεν
2: πρόσβαση, δηλαδή το πιο βασικό, τι πιο βασικό είναι κάτι το οποίο το έχω επισημάνει τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές και στο δημόσιο διάλογο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα δημοτικά συμβούλια, έχουμε μείνει μόνο με υποσχέσεις. Οπότε προσωπικά, εάν θέλετε την άποψή μου γύρω από αυτό, δεν έχω και πολλές ελπίδες και όσο περνάει ο καιρός, οι ελπίδες μου για τέτοιες παρεμβάσεις βασικές ή πιο βασικό από μια δημόσια τουαλέτα να μπορεί ο κάθε τουρίστας να πηγαίνει να κάνει την ανάγκη του τώρα όταν επισκέπτεται την πόλη.
1: Μεγάλοι άνθρωποι που κατεβαίνουν στην πόλη αναγκάζονται να πάνε στις καφετέρειες να παραγγείλουν καφέ για να πάνε σε μια τουαλέτα. Είναι ντροπή αυτό σε ένα τουριστικό νησί που είναι υποπέμπτος προορισμός της Ελλάδος. Και εν πάση περιπτώσει εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, εγώ το λέω όσον αφορά εμάς ως μέσα ενημέρωσης. Περιμένουμε και από εσάς όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης για να γίνει κάτι επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Θέλοντας και εμείς δηλαδή πρέπει να το κάνουμε. Γιατί αφού δεν μπορούν οι αρχές να κάνουν πράγματα, πρέπει να τους πιέσει ο λαός με όποιο τρόπο μπορεί.
2: Σωστά το θέτετε, κυρία Ξενόφου, πιέζετε και εσείς.
1: Κάνω ό,τι μπορώ εγώ, το ξέρετε από τη δική μου τη μεριά και το κάνω καλοπροαίρετα και καλόβουλα.
2: Εννοείται. Πράγμα που έχετε παρεξηγηθεί και πολλές φορές από την
1: Ελλάδα. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον ούτε ο Α ούτε ο Β να φύγει από τη θέση του, ούτε να βάλω εγώ κάποιον άλλον. Το θέμα είναι να κάνουμε όλοι πράγματα για τον τόπο μας και για τους κατοίκους αυτού του τόπου. Δεν μπορεί να δεχόμαστε 1,5 εκατομμύριο τουρίστες και να μην έχουμε αυτό το μία τουαλέτα, μα είναι ντροπή.
2: Τέλεια. Και εμείς από την πλευρά μας βλέπετε όμως ότι με τις παρεμβάσεις και τις πιέσεις, τις έντονες που πραγματοποιούμε ως παράταξη και πολλές φορές και σε συνεργασία με την παράταξη του κ. Αρετάκη, είδατε ότι το τελευταίο δελτίο τύπου που βγάλαμε, ως για μαγείας γίνανε οι 100.000 που ήταν να δοθούν στον ανάδοχο για τα ογκώδη, γίνανε 30. Οπότε βλέπετε ότι είμαστε παρόν και το δείχνουμε δράκτος στις εξελίξεις και της καθημερινότητας και των πραγμάτων που εξελίσσονται γύρω από το Δήμο και καταφέρνουμε και εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε.
1: Αρκετά έχετε καταφέρει, αρκετά.
2: Άλλες φορές όχι.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα το τελευταίο που καταφέρατε είναι το θέμα με το νερό. Και δίνουμε μεγάλη διάσταση στο θέμα του αγωγού για πολλούς λόγους. Εγώ θέλω να πω ότι οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε νερό σε όλη τη Ζάκυνθο. Γιατί είναι όλη η Ζάκυνθος τουριστική και οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε ποιοτικό νερό. Λοιπόν, πιέζουμε καταρχάς να γίνει το έργο. Πιέζουμε τα λεφτά να πιάσουν τόπο, αυτά που είναι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα πούμε τώρα για τον έλεγχο. Και πιέζουμε να γίνουν όλα αυτά σωστά. Δημοσιοποιώντας τα, νομίζω ότι κάνουμε καλό.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι και το ζητούμενο από την παράταξή μας. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι μάλλον έχει έρθει και το πόρισμα από τη διαχειριστική αρχή.
1: Ναι,
2: στην,
1: αυτό ξέρουμε και εμείς. Ναι.
2: Οπότε ζητάμε και δημόσια και μέσα από το βήμα που μας δίνεται ενάδειο δημοσιοποιηθεί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Αλλά θέλω να σας διορθώσω και θα μου επιτρέψετε να το κάνω.
1: Βεβαίως.
2: Για την λέξη. με τη λέξη που χρησιμοποιήσατε προηγούμενα, ότι καταφέραμε. Μέχρι στιγμής, κυρία Ξενόφου, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα, γιατί ο σκοπός της παράταξής μας είναι να ανοίξουμε τη βρύση στα χωριά της Αγίας Μαρίνας Λου, Γίχλε, Γύρι, Λούχα, Άγιος Λέοντας και να τρέχει νερό. Τότε θα πούμε ότι εμείς καταφέραμε κάτι. Μέχρι τότε δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ούτε εμείς σαν αντιπολίτευση, ούτε και η Δημοτική Αρχή.
1: Είναι πολλά σκαλιά ακόμα να ανέβουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί.
2: Βασικό και ζητούμενο είναι να τρέξει νερό από τις βρύσες των ανθρώπων των Ορεινών. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε καταφέρει είναι οι παρεμβάσεις για να γίνεται σωστά η δουλειά και ο έλεγχος που πρέπει να γίνει από την αντιπολίτευση προς τη Δημοτική Αρχή.
1: Πάντως, αν δεν κάνατε εκείνη τη συνέντευξη πριν από 3-4 Σάββατα, πότε ήταν, ένα πρωί Σαββάτου, δεν επρόκειτο να πέσει ούτε να σκάψουν εκεί. Δηλαδή, η δική σας συνέντευξη εκείνη την ημέρα κινητοποίησε καταστάσεις και την άλλη μέρα πήγε εκεί εργολάβος και άρχισε να σκάβει. Θέλω να πω ότι έχουμε κάποια αποτελέσματα, ναι, ότι κάτι γίνεται.
2: Βέβαια. Οξύμορο, αν δείτε και το κοντράστε των περιπτώσεων. Ότι μετά τη συνέντευξή μας, μετά από μία ώρα ανεβήκανε μηχανήματα στην περιοχή και το επόμενο πρωί Κυριακή δουλεύανε οι εργάτες άμεσα, πράγμα το οποίο δεν είχαν κάνει κατά 1,5 χρόνο από την τελευταία πληρωμή που είχαν κάνει μέχρι την συγκεκριμένη στιγμή της συνέντευξης. Δεν είχαν κάνει, δεν είχε πέσει ούτε χαλίκι. Είδαμε άμεσα κινητοποίηση να γίνονται, βέβαια όπως με τον τρόπο που γίνονται.
1: Ναι, δεν γίνεται με καλό τρόπο, αλλά κάτι έγινε, τέλος πάντων.
2: Το κοντράστ όμως που θέλω να αντιπαραθέσω στην εικόνα αυτή που μπορούμε να κάνουμε και να φέρουμε στο μυαλό μας είναι η αντίθετη πλευρά και του νομίσματος που έχει να κάνει με το δημοτικό στάδιο. Άμα θυμάστε, στην εκπομπή σας ήταν καλή ώρα, όπως ήταν στις 20 Μαΐου που είχαμε αναφερθεί, όσον αφορά για τα προβλήματα που μπορούμε να βρούμε μπροστά μας και να τρέξει η Δημοτική Αρχή τότε τις διαδικασίες για την αδειοδότηση του γηπέδου. Βλέπουμε όμως εκεί πέρα να μην δουλεύει κανένας ή αν δουλεύει κατά καιρούς κάποιος να είναι 1-2 άτομα. Απ' τη μία λοιπόν βλέπουμε 20-30 άτομα ανάμεικτοι εργάτες, είτε του ιδιώτη ή του ανάδοχου, είτε από ό,τι πληροφορηθεί και εμείς ως παράδειξης και με πολλούς δημοτικούς υπαλλήλους τότε δουλεύαμε για να προλάβουμε να κουκουλώσουν τους αγωγούς και την όλη κατάσταση, θα έλεγα, να κουκουλώσουν όπως. Και βλέπουμε και στο δημοτικό στάδιο να μην δίνεται ο αντίστοιχος ζήλος, θα έλεγα, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
1: Είναι πιο δύσκολο το έργο εκεί στο γήπεδο? Πιο σύνθετο, πιο μεγάλο?
2: Είναι πιο σύνθετο, γιατί όπως έχω ξαναπεί και επαναφερθεί, η διοργανώτρια αρχή, η οποία έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και έχει δημιουργήσει ένα πρωτάθλημα άλλων δυνατοτήτων με 16 ομάδων, έχουν μπει συστηματικές εταιρείες, έχουν μπει τηλεοπτικά και υπάρχει έτσι, θα έλεγα ότι είναι ίσως παρόμοιο με τις Super League το πρωτάθλημα. Δεν κάνει εκπτώσεις, αν και έχει κάνει μεγάλες εκπτώσεις στα τετραγωνικά, π.χ. να σας πω ένα παράδειγμα όσον αφορά τις αίθουσες τύπου και των διαιτητών και έχει βοηθήσει και τους ανθρώπους του Δήμου ως διοργανώτερη αρχή, δεν κάνει καμία έκπτωση όμως σε ό,τι αφορά το θέμα ασφάλειας. Εκεί πέρα λοιπόν
1: πρέπει
2: με τις πληροφορίες που έχουμε να γίνει μια γενική έτσι, αδειοδότηση όλων των κτηρίων και δεν ξέρω τι ουσιαστικά που έχει κολλήσει για το όλο θέμα. Θα ήθελα και μια ενημέρωση.
1: Νομίζω ότι αφού υπάρχει αυτή η σχετικά καλή ας πούμε, συνεργασία των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, μπορείτε να τα θέτετε τα θέματα επιτακτικά και να ζητάτε ενημέρωση. Και σε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή αυτό με τα γήπεδα, δεν ασχολούμαι εγώ πολύ, διότι υπάρχει αθλητική εκπομπή που είναι η Καθήλυνα αρμόδια.
2: Ναι.
1: Απλά δεν είναι δυνατόν να έχει ανέβει σε τέτοια κατηγορία η ομάδα του νησιού μας και από κάτω όλοι οι υπόλοιποι εμείς να κοιτάμε σαν χάνι. Διότι οι πολιτικές αρχές του τόπου πρέπει να βοηθήσουν. Να κάνουν εκείνα που επιβάλλεται να κάνουν από το ρόλο τους.
2: Δυστυχώς, κυρία Ξενόφου, καλά τα λέτε κι εσείς από τη μεριά σας. Όμως, πλέον με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχει η λεγόμενη φήμωση της αντιπολίτευσης και οι δυνατότητες μας ως δημοτικοί σύμβουλοι είναι πλέον περιορισμένες.
1: Το ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι άμα ενωθείτε όλοι μαζί και φωνάζετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι κάτι θα γίνει. Δηλαδή, πιστεύω να σας πω ότι εάν υπάρχει αντίδραση μαζική, θέλετε να είναι από τον κόσμο, θέλετε να είναι από όλη την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα καμφθούν αυτοί που δεν θέλουν να πέσει φως σε πράγματα.
2: Εμείς ενώνουμε, κυρία Ξενόφου, τις φωνές μας που είναι στη γραμμή της λογικής. Γι' αυτό βλέπετε και πολλές φορές να έχουμε συνεργαστεί με άλλες παρατάξεις. Από εκεί και πέρα όμως είδατε ότι και το τελευταίο διάστημα που φωνάζαμε και ενώσαμε πάλι τις φωνές μας με άλλες παρατάξεις για να προκαλέσουμε το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που αφορούσε τον αγωγό στον Ορεινά, είδαμε ότι δεν ίδρωσε καθόλου.
1: Ναι, έγινε βέβαια το συμβούλιο. Ναι.
2: Έγινε σε τακτική.
1: Ήταν μια εισήγηση,
2: και με άλλα
1: θέματα, ήταν μια εισήγηση που έκανε ο δήμαρχο που ήταν μήνα, άλλα τα άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Μετά από ένα μήνα, ξαναλέω, συνέβη αυτή η συνεδρίαση που όφιλε η Δημοτική Αρχή να κάνει, διότι δια νόμου πρέπει να γίνεται ένα, τουλάχιστον ένα Δημοτικό Συμβούλιο το μήνα, οπότε το έκανε την τελευταία ημέρα του μήνα για να είναι
1: για να
2: μέσα στα προβλεπόμενα πλαίσια και αναγκαστικά μετά από τις τόσες φωνές, τις ενωμένες φωνές που όπως σωστά είπαμε και οι δύο μας προηγούμενα, έδωσε και μία ενημέρωση, η οποία ενημέρωση... Δεν ξέρω αν καταλάβατε και αν...
1: Πώς, καταλάβαμε ότι ήταν μια έκθεση. Έκανε μια έκθεση ο δήμαρχος της ιστορίας του έργου, διότι εγώ το θυμάμαι από το 1991, δηλαδή επί θητείας του Μητσοτάκη πατέρα, που τότε είχε, που ήταν άλλη η δομή τότε και της αυτοδιοίκησης και της κρατικής νομαρχίας κλπ. Θυμάμαι από τότε που είχε δημοπρατηθεί το έργο των Ορεινών, δεν έγινε το έργο ποτέ, γιατί δεν θέλουμε το νερό να το πάμε μετά με τους σωλήνες στη Ζάκυνθο, στα σπίτια του κόσμου, το θέλουμε σε ρόδες αυτό που ακούγεται. Ναι. Λοιπόν, έκανε μια αναδρομή από τότε ο δήμαρχος για να φτάσει στο σήμερα, όμως τα ερωτήματα που θέσατε εσείς αφορούσαν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, καλή ιστορική αναδρομή, αλλά θα πάμε και στο διατάφτα και αυτό δεν μπορεί να αποφευθεί. Νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβει ο δήμαρχος. Και τώρα που ήρθε το πόρισμα, ειδικά τώρα δεν μπορεί να το αποφύγει.
2: Εγώ κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι θα ξεκινούσε από την απαρχή του κόσμου, αλλά άλλο αυτό. Τώρα το να ξεκινάς από το 1990, να λες μια ιστορία που είναι σαν να μαζευόμαστε
1: να
2: γύρω από το τζάκι και να μας πει η γιαγιά μας ένα παραμύθι.
1: Εγώ από που, εκεί και πέρα, που το άκουσα.
2: Εμείς ζητήσαμε όλο αυτό το διάστημα.
1: Τα οικονομικά.
2: Ερωτήσεις.
1: Πού πήγαν τα λεφτά, ρωτάγατε.
2: Ναι. Ερωτήσεις, ναι. Κυρία Ξενόπου, οι οποίες δεν πήραμε.
1: Δεν πήραν τα απάντηση.
2: Και τις ανάλυσεις.
1: Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω το εξής, που είμαστε από κάτω εμείς και παρακολουθούμε. Ισχύει και το ουδέν κακό να μην γες καλού. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδρομή, έτσι όπως την ανακοίνωσε ο δήμαρχος, ξέρετε τι κατάλαβε ο κόσμος. Από το 1990 και έχουμε φτάσει στο 2026 και δεν κάνετε ακόμα τα έργο. Αυτό είπε η κοινή γνώμη. Δηλαδή, ας πούμε, 46 χρόνια τι κάνετε στη Ζάκυνθο.
2: Βλέπουμε λοιπόν ένα έργο το οποίο καρκινοβατεί από το 1990 και αυτό λοιπόν η αναδρομή στο 1990 δικαιολογεί το πού πήγαν τα λεφτά, τα 900.000 ευρώ το Φλεβάρι του 2025.
1: Όχι, κατηγορηματικά. Απλά δόθηκε η δυνατότητα με όλη αυτή την αναδρομή που έκανε ο δήμαρχος, γιατί ισχύει το ουδέν κακό να μην γες καλού, να καταλάβει ο κόσμος 36 χρόνια γιατί δεν κάνουμε το έργο. Γιατί δεν θέλουμε τελικά να κάνουμε έργο με το νερό που το έχει ανάγκη ο κόσμος. Και πότε λέμε για αφαλάτωση, πότε βρίσκουμε άλλες δικαιολογίες και δεν γίνονται τα έργα για την ίδρυυση. Το κομμάτι με τα λεφτά της εργολαβίας είναι διαφορετικό όμως. Και αυτό
2: λοιπόν
1: πρέπει να απαντηθεί.
2: Οπότε λοιπόν, όσον αφορά την αναδρομή του 1990, θα μπορέσει ο ακροατής που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή να κάνει μια να αναπολύσει σε αυτούς που ζήταγαν την ψήφο του όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι,
2: και να σκεφτεί το ποιοι βρίσκονται πίσω από όλα αυτά τα χρόνια.
1: Οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τα, τώρα ονόματα τώρα είναι πολλά να πούμε από το 1990. Λοιπόν, για το νερό δύο κουβέντες ακόμα. Νομίζω ότι οι πιέσεις πρέπει να συνεχιστούν για τον εξής λόγο. Είναι μαζί με τη διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων, το νερό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα της Ζακύνθου. Και είναι σημαντικό ότι το κάναμε εμείς πρόβλημα. Διότι μετά τις βροχοπτώσεις η Ζάκυνθος έπρεπε να είχε βρει τρόπο δια των πολιτικών της εκπροσώπων να αξιοποιήσει τα νερά της βροχής. Και δεν το κάνει. Λοιπόν, τουλάχιστον να τελειώσουμε αυτό το έργο του αγωγού που θα πάει το νερό στα Ορεινά. Και μετά το επόμενο που πρέπει να δούμε είναι πώς θα το νερό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν μπορεί να αντλούμε τη θάλασσα και να τη βάζουμε στους αγωγούς.
2: Κοίταξε, Νόφου, επειδή βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των τιμολογίων, τουλάχιστον εγώ προσωπικά πληρώνω το διπλάσιο.
1: Ναι. Σαν το πετρέλαιο είναι και αυτό, ναι.
2: Από ό,τι πλήρωνα τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να βάλουμε και κάποιες προτεραιότητες. Και λόγω του ότι έχω ακούσει και κάποια, πώς το έχουμε ονομάσει, εργοστάσια επεξεργασίας νερού,
1: ναι,
2: γιατί φοβούνται να αναφέρουν τη λέξη αφαλάτωση.
1: Έχει κακή ιστορία γι' αυτό. Έχει κακό προηγούμενο.
2: Έχει πολύ κακό προηγούμενο.
1: Και κακά ονόματα που διαχειρίστηκαν αυτά τα πράγματα, ναι, τα οποία έχουν καταδικαστεί και στη συνείδηση του κόσμου και όχι μόνο.
2: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και το τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συν την τεράστια δαπάνη που χρειάζεται να γίνει αυτή η συγκεκριμένη,
1: ναι, ακριβώς,
2: επεξεργασία. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Η Ζάκυνθος έχει ένα πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, έχει μεγάλη κατανάλωση, ναι, θα συμφωνήσω. Όμως με τον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που έχει και δόξα τω Θεώ βρέχει κάθε χρόνο, άντε να μην βρέξει ένα χρόνο τις ποσότητες που θέλει.
1: Πέρσι πνιγήκαμε.
2: Θα πρέπει να σκεφτούμε το πού και πώς
1: έρχεται
2: το νερό μας σπίτι μας. Ναι. Όταν το νερό έρχεται μέσα από αγωγούς που είναι, έχουν χρόνιες βλάβες και φανταστείτε ότι αν ξεχάσετε τη βρύση σας στο σπίτι σας και έχετε ένα ντεπόζιτο, μέσα σε λίγες ώρες έχει αδειάσει το ντεπόζιτο, φανταστείτε σε μεγαλύτερη σωλήνα να έχει πρόβλημα και να τρέχει επί 3 και 4 χρόνια που γίνεται σε πολλά σημεία στη Ζάκυνθο,
1: ναι,
2: και δεν το φτιάχνουμε και είναι όλες οι σωλήνες που μας φέρνουν το νερό στα σπίτια μας είναι τρύπιες και το νερό χάνεται στα χαντάκια, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Πρώτα θα φτιάξουμε, ναι, το δίκτυό μας και μετά θα δούμε τι ποσότητες και τι ποιότητα το νερό, γιατί έχουμε ποιοτικό νερό στη Ζάκυνθο.
1: Γι' αυτό είπα να πάρω εγώ το νερό.
2: Αρκεί να μην γίνεται υπεράκλυνση, ωραία, και να μην το σκροπάμε δηλαδή στα χαντάκια, ναι, και στους τράφους. Ωραία, και μετά να δούμε και άλλες περιπτώσεις. Μετά να δούμε τις αυξήσεις, κυρία Ξενόπου.
1: Να τις δούμε αμέσως τις αυξήσεις, γιατί δεν έχουμε, μας έχουν αδειάσει τσέπες. Η κυβέρνηση
2: μπορεί,
1: και ο Δήμος μας τις έχουν αδειάσει.
2: Οποιοδήποτε π.χ. στο εμπόριο, εγώ που δραστηριοποιούμε, δεν μπορείς να έχεις ένα προϊόν το οποίο να του κάνεις αύξηση χωρίς να έχει ανταπεξέλθει στην ποιότητα, ναι, της αύξησης που ζητάς. Πρώτα φτιάχνεις το δίκτυό σου. Όλα είναι θέμα προτεραιότητων, κυρία Ξενόπου.
1: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε. Πρώτα προχωράμε στις αυξήσεις και μετά μας φέρνουν και το οτιδήποτε μπορούν να μας πασάρουν, γιατί ξέρετε αυτά γίνονται, πρώτα μπαίνουν λίγο στο μυαλό του κόσμου, μας πετάνε την αφαλάτωση και σε 2-3-4 χρόνια μας εμφανίζεται η αφαλάτωση, αλλά τότε θα είναι αργά.
1: Από η αφαλάτωση είναι μαύρο πρόβατο στη Ζάκυνθο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να το περάσουν.
2: Εγώ
1: τώρα αν το πούνε επεξεργαστεί, αν
2: εγώ
1: θα
2: μέσω τη συχνότητά σας στη Δημοτική, ναι, Αρχή, ποιες είναι οι μελέτες που έχει βάλει επιτάπετος, ποιο είναι το όραμά της και έχει ξεκινήσει στα 3 χρόνια που έχουν περάσει και αυτές τις μελέτες που θα αφήσει παρακαταθεί και στην επόμενη Δημοτική Αρχή και στις επόμενες γενιές.
1: Ναι. Μάλιστα, να απαντήσει.
2: Γιατί
1: η Δημοτική
2: μέχρι στιγμής έχουμε δει να υλοποιούνται μελέτες του 1990, όπως είδατε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένα. Ναι. Ωραία, και μελέτες που ανοίγουμε ένα σιρτάρι, τις βλέπουμε και πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο και αυτές του 1990 βλέπουμε ότι είναι προβληματικές. Είναι προβληματικές μελέτες.
1: Μετά από τόσα χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Έχει αλλάξει το περιβάλλον.
2: Και βλέπουμε
1: τα λεφτά
2: να πηγαίνουν, δεν ξέρω πού να πηγαίνουν.
1: Θα το ανακαλύψουμε αυτό. Θα ανακαλυφθεί αυτό το που πήγαν τα λεφτά.
2: Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε και εμείς το πόρισμα να δημοσιοποιηθεί στο από τη Δημοτική Αρχή και να έχει και ο κόσμος γνώση το περί τίνος πρόκειται.
1: Δεν ξέρω, βέβαια είναι νωρίς ακόμα, γιατί τώρα ήρθε το πόρισμα. Μπορεί να κάνετε κι εσείς κάποια συνάντηση στο συνδυασμό σας. Θα το ζητήσετε αυτό εγγράφως. Έχετε σκεφτεί κάτι ή και τη γνώμη τη δική σας να ακούσω. Όχι του συνδυασμού δηλαδή, γιατί μπορεί να μην έχετε ακόμα κάτι να κουβεντιάσετε.
2: Εμείς λοιπόν ζητάμε μέσα από τη συνότητά μας, επίσημα, ότι θέλουμε τη δημοσιοποίηση του εγγράφου,
1: ναι,
2: και εμείς θα προχωρήσουμε στις ανάλογες ενέργειες. Θα το ζητήσουμε, ναι, και εγγράφος αυτό,
1: ναι,
2: βέβαια.
1: Άλλωστε έχετε στείλει εσείς την καταγγελία σας σε όλα τα όργανα τα ελεγκτικά και κάποια ώρα στην Ελλάδα γενικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να ξυπνήσουν, διότι δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα μας έχει απογοητεύσει. Τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους έχει σε χειμερή ανάρκη. Και δεν τους αφήνει, τους δίνει αφού γίνανε τα φάρμακα που δώσανε στο Μαζονάκι και δεν ξύπνησε άλλο ποτέ. Λοιπόν, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να είναι εδώ και να ελέγχουν.
2: Μπορεί να αργεί η δικαιοσύνη, αλλά δεν ξεχνά.
1: Μακάρι. Το λέω το μακάρι, ξέρετε. Γιατί 40 χρόνια εγώ που δημοσιογραφώ στη Ζάκυνθο και που κοντεύω τώρα να πάρω σύνταξη. Δεν ξέρω κάποια υπόθεση που να έφτασε μέχρι τέλος και να τη διαλέφκανε η δικαιοσύνη. Πλην της υπόθεσης του Δήμου τότε με τον Άκη τον Τσαγκαρόπουλο, που δόθηκε, αν θέλετε, και μία λύση σε αυτά τα ζητήματα που θυμίζει λίγο αρχαία τραγωδία. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ σήμερα, γιατί ξέρω ότι σας έβγαλα από το πρόγραμμά σας για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Όμως όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, νομίζω ότι πρέπει όλοι οι Ζακυνθινοί να βάλουμε το χέρι μας για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και δηλαδή πρέπει να γίνει και στο Δήμο και ένας απολογισμός για όλα αυτά τα προβλήματα του καλοκαιριού, να δούμε πώς πήγαμε, να δούμε τα προβλήματα αυτά ένα-ένα και πώς μπορούμε τώρα το χειμώνα να βάλουμε πετραδάκι-πετραδάκι να βελτιώσουμε τα πράγματα.
2: Κυρία Ξενόφου, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, αλλά για να συμβούν αυτά θα πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι με όραμα. Πράγμα το οποίο δεν
1: και
2: με
1: πυγμή και με γνώσεις και με βούληση, ναι.
2: Δεν βλέπουμε κανένα όραμα. Αντιθέτως, βλέπουμε προεκλογικές υποσχέσεις,
1: ναι,
2: οι οποίες γίνονται εντελώς αντίθετα, ξαναλέω, ως παράδειγμα την ιδιωτικοποίηση των αποθημάτων. Ναι,
1: θέλω να σας πω ότι όπου μπήκε η ιδιωτικοποίηση, και αυτό είναι μια εμπειρία παγκόσμια και στην Ελλάδα, όπου ιδιωτικοποιήσαμε πράγματα, το μόνο που κάναμε είναι να ανεβάσουμε τις τιμές για τον κόσμο να πληρώσει παραπάνω. Και το λέω διότι πιστεύω ότι το κράτος, αν δεν έχει ρόλο ύπαρξης, να μας το πούν να φύγουμε για να τους χρησιμοποιούμε. Αν είναι να τα κάνει όλα ιδιωτικό τομέα.
2: Για να κλείσουμε, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει, αναφέρεται. Ανεβάζουμε τις τιμές λοιπόν στα σκουπίδια. Έχουμε ήδη ανεβάσει μία φορά τα δημοτικά τέλη που είχαν να ανέβουν πάρα πολλά χρόνια. Ανεβάσαμε τις τιμές στα τιμολόγια της σύνδρευσης του νερού και ελπίζω να διαψευθώ ότι να μην γίνει αυτό που περιμένουμε το επόμενο διάστημα, το οποίο δεν είναι άλλο από μια εκ νέου αύξηση των δημοτικών τελών.
1: Ας αγρυπνά και ο λαός λοιπόν, και ας είναι εδώ να αντιδρά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Γιακουμέλο, θα τα ξαναπούμε και πάλι, άλλωστε έχουμε πολύ υλικό τώρα μέσα στο χειμώνα. Θερμές ευχαριστίες, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
2: Επίσης, κύριε Σινόπου, να είστε καλά.
1: Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος, από το ψηφοδέλτιο της Μίζωνος Μειοψηφίας. Και κάνουμε αυτή την κουβέντα διότι σήμερα το πρωτοσέλιδο του Ερμή έτσι, αποκαλύπτει ότι είναι έτοιμο και ήρθε το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής για το έργο πάνω στα ορεινά του αγωγού ίδρευσης. Έργο δεν υπάρχει βέβαια και δεν ξέρουμε και αν θα υπάρξει και ποτέ έργο που να λειτουργεί. Στην Κέρκυρα ξέρουν ότι υπάρχουν 4 έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι και τα 4 προβληματικά. Αυτό είπε ο Περιφερειάρχης ο ίδιος στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και λοιπόν, αυτά δεν τα λέμε εμείς για να στενοχωρήσουμε κάποιον σήμερα, αλλά γιατί πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτό το νησί. Τελεία και παύλα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-100.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από το Δήμο, πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον της Ζακύνθου και τις φωτιές. Καλωσορίζουμε τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Καλό μεσημέρι, κύριε διοικητά.
2: Γεια σας, εσάς και στους ακροατές. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, είναι μήνας δύσκολος και ο Οκτώβριος για φωτιές στη Ζάκυνθο με την ξηρασία του καλοκαιριού,
2: Οκτώβριος είναι ένας μήνας κατά τον οποίο συνεχίζεται κανονικά αντιπυρική περίοδο. Ναι. Να πούμε ότι λήγει στις 31 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
2: Οπότε χρειάζεται να συνεχίσουμε να έχουμε την προσοχή μας για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα και κάποια πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Δίκιο έχετε, αλλά ξέρετε με τις θερμοκρασίες τις υψηλές, ούτε την άνοιξη μπορούμε να κόψουμε και να κάψουμε τα χόρτα. Εν τω μεταξύ, άμα φύγει ο Οκτώβριος και πάμε στο Νοέμβριο, μετά πιάνουν βροχές. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά προβλήματα και ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε λαμβάνοντας τα μέτρα μας με νερό κλπ. Για να μην μας ξεφύγουν φωτιές.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η καύση, αν εννοούμε τα πολύματα καλλιεργιών, τα κλαδέματα κτλ., δεν επιτρέπεται αυτή την εποχή. Επιτρέπεται από τις 1 Νοεμβρίου και μετά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, να το τονίσουμε
1: το
2: αυτό. Και πάλι λαμβάνοντας τα μέτρα που προβλέπετε, ώστε να μην προξενήσουμε κάποια πυρκαγιά. Δηλαδή να έχουμε νερό, να κάνουμε επίβλεψη, να μην βάλουμε μια μέρα που φυσάει,
1: ναι,
2: όταν τελειώσουμε να φροντίσουμε να τα έχουμε σβήσει όλα κτλ.
1: Ναι. Εκεί στο Καλαμάκι τι ακριβώς έγινε, να μας περιγράψετε λίγο?
2: Εκεί
1: γιατί μαζεύονται και σκουπίδια.
2: Εκεί είχαμε μια πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καλάμια και απορρίμματα.
1: Η οποία ήταν κοντά και τα σκουπίδια μαζί με τα χόρτα και τα καλάμια.
2: Εντάξει, υπήρχαν διάσπαρτα εκεί πέρα.
1: Θέλω να πω, μπήκε για να κάψουν τα χόρτα ή μπήκε από λάθος? Αυτό δεν ξέρω.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε,
1: δεν το ξέρουμε ακόμα,
2: είναι υποδιερεύνηση.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι και τα χόρτα να τα κόβουμε όποτε ενδείκνυται και σκουπίδια να μην πετάμε όπου. Γιατί υπάρχουν κάποια σημεία εκεί στο Καλαμάκι που τα έχουν μετατρέψει σε μικρές κομματερές και δεν επιτρέπεται.
2: Γενικώς ο κάθε ένας θα πρέπει να διαθέτει τα απορρίμματά του σύμφωνα με το όπως προβλέπεται, δηλαδή να γίνεται η περισυλλογή και τα λοιπά και να μην τα πετάμε όπου να είναι.
1: Ήταν κι άλλα, ήταν ογκώδη, ήταν λάστιχα εκεί, τι είχε?
2: Έχει διάφορα.
1: Δεν προέκυψε θέμα με το αεροδρόμιο από τους καπνούς?
2: Το αεροδρόμιο για στην αρχή ειδικά είχε ένα μικρό θέμα με τον καπνό, ο οποίος υποχώρησε.
1: Θέλω να πω, δεν διέκοψε πτήση και να πει πήγαινε.
2: Όχι.
1: Εντάξει, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας ρωτήσω, μπήκαν πρόστιμα φέτος? Όχι πολλά όμως. Γενικά ο κόσμος συμμορφώνεται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε ακόμα στην αντιπυρική περίοδο, όπως είπαμε πριν, αλλά προς το τέλος του.
1: Ναι.
2: Μέχρι εδώ είχαμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα,
1: ναι,
2: και αυτό το αποτέλεσμα δεν έρχεται μόνο από κάποια υπηρεσία ή μονόπλευρα, είναι συλλογική προσπάθεια και θεωρώ ότι όλοι οι συμπολίτες μας συνέβαλαν στο να έχουμε μέχρι εδώ ένα καλό αποτέλεσμα,
1: ναι,
2: και ήταν προσεκτικοί σε γενικές γραμμές.
1: Γενικά δεν μπήκαν πολλά πρόστιμα από ό,τι είδα και εγώ από τις ανακοινώσεις που βγάζετε.
2: Εντάξει, μπήκανε κάποια πρόστιμα και κάποια και τώρα τελευταία είχαμε, ναι, πριν λίγες μέρες.
1: Ναι. Για την εικόνα που έχετε για τη Ζάκυνθο θέλω δύο κουβέντες πριν κλείσουμε. Επειδή η κάθε περιοχή προφανώς έχει τις ιδιαιτερότητές της, το ανάγλυφο ότι κάθε περιοχή είναι αλλιώτικο, η Ζάκυνθος είναι μια δύσκολη περιοχή. Πώς τα είδατε τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα που είστε εδώ και τι συμβουλές θέλετε να μας δώσετε?
2: Η Ζάκυνθος, όπως είχαμε πει και στις αρχές της αντιπυρικής περίοδου και πριν, είναι ένα νησί με ιδιαιτερότητες, είναι ένα νησί με πάρα πολύ δάσος, καταπράσινο. Mm. Θέλει προσοχή, με πάρα πολύ κόσμο που το επισκέπτεται από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Οπότε χρειάζεται όλοι να προσέχουν και για να μην γίνουν ούτε αιτία ούτε αφορμή πρόκλησης μιας πυρκαγιάς.
1: Χρειάζεται περισσότερη περιποίηση στον καθαρισμό χόρτων, Από βορρά μέχρι νότο και δεν μιλάω μόνο για τα δάση. Γενικά πρέπει να το περιποιηθούμε λίγο παραπάνω.
2: Η πρόληψη πάντα είναι το καλύτερο μέτρο.
1: Μου μιλάτε σαν πολιτικός. Λοιπόν, θα τα πω εγώ.
2: Αλλά η πρόληψη είναι πάντα το καλύτερο μέτρο.
1: Έχετε δίκιο. Απλά πιστεύω εγώ ότι οι Ζακυνθινοί πρέπει να προσέχουν περισσότερο τη Ζάκυνθο. Η πολιτική της το ίδιο. Και αυτό να το αποδεικνύουμε με πράξη και με έργα.
2: Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουμε το μέρος που βρισκόμαστε.
1: Και τον πλανήτη όλο για τον οποίο τον έχουμε καταστρέψει. Ναι, συμφωνώ απολύτως, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τον τόπο μας.
2: Είναι συλλογική η προσπάθεια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γιατί σπίτι όλων μας είναι ο πλανήτης. Απλά τώρα εδώ, επειδή βρισκόμαστε και από θάλασσα λίγο-λίγο, εδώ γύρω-γύρω, καλό είναι, ας πούμε, τη Ζάκυνθο να την αγαπήσουμε περισσότερο με τα έργα μας. Λοιπόν, αυτό θέλω να πείτε, χρειάζεται περισσότεροι καθαρισμοί να γίνονται σε χώρους που είναι επικίνδυνοι.
2: Οι καθαρισμοί συμβάλλουν, είναι ένα πολύ σημαντικό προληπτικό μέτρο.
1: Στη μείωση.
2: Και συμβάλλουν στη μείωση τη καύσιμη ύλη. Και συμβάλλουν στο να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα.
1: Να μην επεκτείνονται. Να σας πω, καήκανε φέτος καθόλου καλλιέργειες, δηλαδή ελιές και τέτοια στη Ζάκυνθο? Δεν νομίζω ότι είχαμε μεγάλες ζημιές.
2: Όχι, δεν είχαμε κάποια έτσι ιδιαίτερα. Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω η παραμονή σας εδώ στο νησί να είναι με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές, κύριε Τιμικά. Και το λέω αυτό γιατί ξέρουμε τι αγώνας και τι προσπάθεια χρειάζεται για να βγάλουμε όλοι τον καλό μας σε αυτό, να κάνουμε καλά πράγματα. Δεν το καταφέρουμε πάντα, αλλά τέλος πάντων το προσπαθούμε.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατόν. Η προσπάθεια όμως είναι συλλογική, δεν μπορεί να είναι από μονόπλευρη.
1: Σίγουρα δεν φτάνει, γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
2: θερμά,
1: γιατί ξέρω ότι σας βρίσκω σε δύσκολη ώρα. Θα τα ξαναπούνε. Την καλημέρα μας έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθο, ο κ. Αλεξόπουλος. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά εμείς στον τοπικό τύπο, κλείνοντας για σήμερα, που είναι Παρασκευή, γιατί έχουμε βεβαρημένο πρόγραμμα όλο το Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές δουλειές, δημοσιογραφικές και μη, και πρέπει όλες αυτές να τις φέρουμε σε πέρας παλικαρίσια. Ο Ερμής στο πρωτοσέλιδο σήμερα γράφει, είπαμε αυτό το αποκλειστικό θέμα, έφτασε το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής για το έργο του αγωγού ίδρυυσης στα ορεινά. Είναι η υδροδότηση Αγίας Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, μέχρι και τον Άγιο Λέοντα. Είναι αυτό το κομμάτι. Σιωπή από το Δήμο, ενώ διαρρέει φήμες η αντιπολίτευση. Το πρωτοσέλιδο του Ερμή γράφει ακόμα, γίνεται λόγος για καυτές παρατηρήσεις και επισημάνσεις ως προς την υλοποίηση του έργου και τα οικονομικά του. Λοιπόν, άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο του Ερμή. Νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για να γίνουν πιο εύκολα οι διορθώσεις στο κτηματολόγιο, μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Μηχανικών, ο κ. Μοθονέος. Με τον κτηματολογικό διαμεσολαβητή, η επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μοθονέος. Λοιπόν, μια και λέμε για τους αγρότες.

0: Είδα πολύ πολιτιστική ύλη και αφιερώματα στη Μαρία τη Ρουσέα που έφυγε από τη ζωή. Πλήρης ημερών όμως, ήταν αιωνόβια, 100 ετών έφυγε. Απεντομώσεις στο Δημοτικό Σχολείο των Ορεινών, στον Άγιο Λέοντα. 11 έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να τους σκοτώσαμε τους ψήλους. Και βέβαια για να σκοτωθούν οι ψήλοι δεν φταίνουν οι γάτες, γιατί ακούμε ότι φταίνουν οι γάτες και οι σκύλοι που γυρίζουν γύρω-γύρω. Πρέπει να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας με επαρκή ποσότητα φαρμάκου και με τους τακτικούς ψεκασμούς που επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Λοιπόν, τώρα φύγαν οι ψήλοι, ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουν. Εδώ μας ενημέρωσαν υπεύθυνοι, εκεί στα Ορεινά. Κάνουμε απεντόμωση σχεδόν κάθε μέρα, λέει ο πρόεδρος, ο κ. Μπάστας. Λοιπόν, από την Κυψέλη, τώρα πάμε να δούμε εκεί τι λέει ο πρόεδρος. Αντιμετωπίζουμε θέματα με τα ογκώδη απορρίμματα. Λοιπόν, η Ζάκυνθος δεν είναι μια απέραντη χωματερή. Παρακαλούμε λοιπόν πολύ τους επιχειρηματίες να βρουν τρόπο να το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα σε συνεργασία με τις αρχές του τόπου. Και δεν είναι μόνο ο Δήμος, είναι συνολικό το θέμα. Έχουμε καταντήσει τη Ζάκυνθο μια τεράστια χωματερή. Στον Ερμή και στις εσωτερικές του σελίδες, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 10 μέρες προθεσμία δόθηκε για να απομακρυνθούν οι πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης από τα ιατρεία. Υπάρχει κριτική στην Περιφερειακή Αρχή και στον κύριο Τρεπεκλή για τη στάση του στο θέμα με τις εξορύξεις συνδρόμων γονανθράκων. Με αφορμή το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε επίσης να σας πούμε ότι υπάρχει πλούσια αθλητική επικαιρότητα, την οποία θα τη διαβάσετε στις τελευταίες σελίδες της εφημερίδας Ερμής. Αυτά ο Ερμής. Πάμε να δούμε η ημέρα. Τι γράφει στην πρώτη σελίδα. Από τα ογκώδη στη φωτιά. Για τη φωτιά στο Καλαμάκι ο λόγος, εκεί που προέκυψαν έτσι πολύ σοβαρά ζητήματα, γιατί φανταστείτε μια φωτιά δίπλα στο αεροδρόμιο, να καίγονται λάστιχα, σκουπίδια, χόρτα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Ο διοικητής μας είπε ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τα αεροπλάνα, κατέβηκαν κανονικά. Ωστόσο, δεν είναι εικόνες αυτές. Στο αεροδρόμιο που κατεβαίνουν χιλιάδες τουρίστες, έχουμε από τη μία τα λίμματα του βιολογικού με όλα αυτά τα αρώματα, από την άλλη τις φωτιές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Λίγο στη Ζάκυνθο να γίνουμε Ευρωπαίοι, διότι λειτουργούμε όχι σαν τρίτο κόσμος, χειρότερα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας σήμερα, 4 Ζακυνθινοί έσωσαν σκυλιά που είχαν εγκλωβιστεί στα βράχια στον όρμο πριν από το ναυάγιο. Η εφημερίδα γράφει ακόμα ένωση συλλογιστών και επιμελητήριο στο πλευρό των επιχειρήσεων. Και να δούμε ένα ακόμα θέμα, στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, οι πληρωμές για την αποκομιδή των ογκωδών. Αυτά γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα και επειδή το ρολόι εδώ δείχνει ότι η ώρα είναι 1:21, θα σας αποχαιρετήσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα και αφού σας ευχηθούμε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Οδός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμής, του 91,8 μεγάκυκλος και διαδικτυακά, φυσικά, σε όλο τον κόσμο, στον πλανήτη μας ολόκληρο, αλλά και ίσως έξω από αυτό. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πορευτούμε αυτό το δίωρο. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όλα τα καλώς και τα κακώς κείμενα, πάντα με ωραίες μουσικές επιλογές, με χιούμορ ενίοτε, με καυστικά σχόλια όταν πρέπει, χωρίς συκοφαντίες, μα πάνω απ' όλα με τόλμη, με θάρρος, με αποφασιστικότητα. Διότι τα μικρόφωνα εδώ είναι ανοιχτά, οι απόψεις είναι απέναντι και η μπάλα στη σέντρα. Διότι εδώ κρύβεται το πραγματικό παιχνίδι. Διότι εδώ είναι αυτά που δεν βλέπουμε και που δεν ακούμε πίσω από κλειστές πόρτες και αίθουσες.

σαν σύννεφο απ' τον καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους

0: με στο κρίμα.
1: Είπα να αρχίσω με ένα όμορφο τραγούδι.
0: Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα με στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

Υπάρχουν τραγούδια που δεν θέλεις να τα κόψεις, να πεις κάτι. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν και αυτό που ακούσατε προηγουμένως από τον μεγάλο, τον τεράστιο, τον Αντώνη Καλογιάννη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τα δικά μας. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε μικρόφωνα, να πάμε να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία έχει πολλά να πει και σήμερα, για άλλη μια φορά. Γιατί όπως το λέμε έτσι πολλές φορές, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το βλέπουμε αλλά και δεν το βλέπουμε. Διότι στο ποδόσφαιρο όλοι έχουν δίκιο, απλώς όλοι, όχι όλοι την ίδια στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. So και εδώ είμαστε εμείς για να ξεχωρίσουμε την άποψη, έτσι, από την αλήθεια, την είδηση από τη φήμη και το κυριότερο, το παιχνίδι από το παρασκήνιο. Είμαστε βέβαια μια εκπομπή, θα έλεγα, παρασκηνίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι από το παρασκήνιο βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απλώς ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. And we're still making love in my secret life. Σήμερα ο μήνας έχει 9 Οκτωβρίου 2026 είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας για την εκπομπή, φυσικά όχι της εβδομάδας, Παρασκευή, οπότε μπροστά έχουμε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να νιώσουμε και πάλι την αδρεναλίνη στα ύψη, την αγωνία, διότι έχουμε παιχνίδια μέσα στο Σαββατοκύριακο και παιχνίδια πάρα πολλά. But I know what is wrong.

0: latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.
1: Λοιπόν, έτσι, ωραία τραγουδάκια, αλλά εμείς θα φορτσάρουμε λίγο, θα πάμε να αλλάξουμε κλίμα, γιατί θα περάσουμε σε λίγο από τα ελαφρολαϊκά στα πολύ λαϊκά ή στα ροκ, αν θέλετε. Μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε πανιά, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Να μπούμε στα ενδότερα, να μάθουμε πραγματάκια, να μάθετε κι εσείς, να μάθω κι εγώ, γιατί πάντα μαθαίνουμε έτσι από κάτι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε πάνω απ' όλα για προαναγγελίες παιχνιδιών, για κινθάρα, στην καρδίτσα. Τρεις η ώρα την Κυριακή αυτό το παιχνίδι. Έχουμε Λεβάντε στην Πρέβεζα. Τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον έκτο όμιλο. Έχουμε έχουμε ΕΠΖΑ Κίνδου, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Και εδώ άλλο. Είναι ψηλά στη λίστα, ψηλά στην ατζέντα της εκπομπής και θα βρίσκεται ψηλά. Διότι δυστυχώς ή ευτυχώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, πάντα η Ένωση προσφέρεται για ειδήσεις που ενδεχομένως καμιά φορά είναι καλές, είναι κακές, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι βγαίνουν από εκεί ειδήσεις, από την ενορία Γαϊτανίου. Βέβαια δεν είναι παλιά ορθόδοξη ενορία Γαϊτανίου, δεν είναι βέβαια ούτε και η ενορία των εξυγχρονιστών. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι βέβαια ούτε και η ενορία της τελευταίας διοίκησης, της έκπτωτης διοίκησης. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, που το μεταβατικό στάδιο αυτό διαρκεί, θα έλεγα, αρκετό καιρό. Τώρα έχω ειδήσεις βέβαια να σας πω. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχω να σας πω πολλά που συνέβησαν τις τελευταίες ώρες στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, διότι το φαγητό έχει μπει. Θα το ανακατέψουμε λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι το κάνουμε βέβαια και για ακροματικότητες, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν φταίμε εμείς. Αν κάποιοι βγάζουν ειδήσεις, λοιπόν, Super League 2, έχουμε πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Χαμός γίνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και όπως είπα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην καρδίτσα. Συνομίλησα σήμερα και με τον νέο τεχνικό της ομάδας, τον Ηλία το Φιντάνη. Είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ, έτσι. Είπαμε κάποια πράγματα.

Αυτά και άλλα πολλά. Συντονιστείτε. Έχουμε μπροστά μας ένα δίωρο ακριβώς. Παιδιά, πιστεύω ότι μέχρι τις 4 θα πάμε. Καλά είναι. Γιατί μετά πρέπει να πάω και στην προπόνηση της Ζακύνθου. Οπότε θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, χαιρετίζω όλους τους φίλους. Έτσι, όλους τους ακροατές, όλες τις ακροάτριες αυτής εδώ της εκπομπής. Όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σας. Με τα καλά μας, με τα κακά μας. Λαβωμένοι, μα ποτέ νικημένοι, έτσι όπως μου αρέσει να το λέω. Πάμε λοιπόν να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο της ενημέρωσης.

και να διανθίσουμε αυτό το δίωρο, να περάσουμε καλά. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να μαθαίνει πολλά πράγματα. Υπάρχει και ο κόσμος που του αρέσει αυτή η εκπομπή, άσχετα αν δεν ασχολείται με τα ενδότερα και με τα αθλητικά δρόμενα. Χαιρετίζω λοιπόν φίλες και φίλους από το νησί της Ζακύνθου, από το Σχοινάρι, από το Κορίθι έως το Γέρακα, από το Γέρακα έως τις Μυζήθρες, από τις Μυζήθρες έως το Ναυάγιο, από το Ναυάγιο έως τη Βολήμα, από τη Βολήμα το λιμανάκι, το λιμάνι της Βολήμας έως τις Αλικές, κατά Στάρι, όλο όλη την ανατολική ακτή, τη βορειοανατολική, και φτάνουμε μέχρι κάτω εδώ στην πόλη μας και φυσικά όλα τα χωριά του κάμπου. Χαιρετίζω όλους και όλες που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Το ραδιόφωνο, παιδιά, είναι μαγεία. Αρκεί πάνω απ' όλα να έχεις γερό στο μάχη. Πέφτει μια παράξενη σιωπή, λέει το τραγούδι. Ακούστε.

Λοιπόν, είπαμε για τον Αψάκυνθος, έχουμε προσταφαιρέσεις στο ρόστερ, όχι της ομάδας, όχι στο γνωστικό κομμάτι, αλλά στο τεχνικό επιτελείο. Αλλαγές προσώπων. Θα σας εξηγήσω ότι εννοώ σε λίγο, έτσι. Πάνω απ' όλα, Ηλίας Φιντάνης διαδέχτηκε τον Περικλή Αμανατίδη και ετοιμάζεται ο στρατηγός για την πρώτη του, έτσι, εξόρμηση. Λέτε να κάνουμε πάλι αυτό το απίθανο που κάναμε πέρυσι? Βέβαια είναι Β' Αθηνική φέτος, είναι δύσκολα τα πράγματα, παίζουν και άλλοι και άλλα πράγματα ρόλο, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Είδατε τι έγινε με τον διαιτητή της αναμέτρησης στο προηγούμενο παιχνίδι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαϊρακτάρη. Τι κάνει αυτό το παιδί, πού βρίσκεται? Αλήθεια, δεν το βλέπω εδώ στους πίνακες για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τι έγινε, χάθηκε?

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω από καρδιάς φυσικά όλους εσάς, αλλά και τα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, ή τα φιλαράκια τα καλά, όπως είναι ο Κώστας ο Πλέσας με το διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Ταβέρνα διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Κουρούμαλος με το κατάστημα εδώ, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνία, το ακροπολείο Πύλικα, Κάλβο 73, Τερέζα και Στάθης. Να είστε καλά παιδιά μου, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια μάνα που... Πάμε και στο φίλο μας το Σάκη το Βούλτσο, Καλλινικό, παραγωγή κρασιού στο Καλλιπάδο. Ο γιγαντάς μας είναι ο πυλώνας της άμυνάς μας. Όσοι δεν έχετε δει Σάκη Βούλτσο να παίζει με την φανέλα της Ζακύνθου στο κέντρο της άμυνας, δεν έχετε δει τίποτα. Χαιρετίζω το Βένους του Θοδωρή του Ξένου στη Λιβύη, ένα από τα καλύτερα beach bar, και από εκεί στο φίλο μας το Γιάννη το Βερίκιο, το καλύτερο ζάχαρο πλαστείο, συγγνώμη, όπου στην διοικητηρίου παλιάς νομαρχίας, έτσι, διοικητήριο μας άρεσε εμάς. Πάμε και στο φίλο μας το Σάκη το Γλαβά και το Μάριο τον Μπαγκαλί με την εμπορική ΙΚΕ στην Αγριλιά. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά, πισίνας, τροφοδοσίες καταστημάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων. Να είστε καλά μάγκες. Στον αγαπημένο φίλο Παναγιώτη Στράνη, στρωματοποιία Ζακύνθου στο Κάτω Κερακαρίο. Από το 1976 κατασκευάζει για εσάς χειροποίητα στρώματα ύπνου. Και από εκεί στα Ντουρέικα, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα είναι ένα και μοναδικό, Καπαρέλης. Οικογένεια Καπαρέλη. Πάμε στο Αργάσι, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Κοτσόνης ο Μπολέτσος με τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Στον Αγκερικό έχουμε το φίλο μας τον Γιώργο τον Καπνίση με την εταιρεία Γκίσμο εκεί. Δημιουργεί ιστοσελίδες, φτιάχνει διαφημίσεις. Αυτό το τρελό αγόρι. Στο Σταρακινάδο, στην Αγία Ελένη, έχουμε τον Παναγιώτη του Βάρζελη με την οικολογική γεωργική. Πάτα κοντά στους αγρότες, με γνώση και εμπειρία. Στο Δημοτικό Στάδιο, φυσικά την Ακαδημία του Αμπζάκυνθος. Πάντα δίπλα. Στα Καμπασέικα έχουμε τον Ανδρέα Παπαδρέου με τη διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και τον Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο. Ένα όνομα, μια ιστορία, Ανδρέας Παπανδρέου. Χαιρετίζω το υπέροχο προσωπικό και τη σύζυγο τη Μαρία. Να είστε καλά. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση. Να δώσω εδώ θερμούς χαιρετισμούς αγωνιστικούς στην φίλη μου τη Μαρία την Βερτζάγια, η οποία περνάει μια δυσκολία. Σε εύχομαι να βγει πιο δυνατή από αυτήν την περιπέτεια της υγείας της. Πάνε όλα καλά και να επιστρέψει πάλι εδώ στην επιχείρησή της. Πάμε και στο φίλο μας τον Γιώργο το Μουζάκη με το Βαλερόζο Αλεξανδρό 83 και από εκεί στο πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης. Και πάμε στο φίλο μας τον Δημήτριο Καλογερία με τον Μπαρμπέρικο Αγίου Λαζάριου 117. Πάμε στο φίλο μας τον Αλέκο τον Καλογέρι, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα Αγίου Λαζάριου και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, καφέ κάπου, Μουζά Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα. Φούρνος του Coach, Δώρος Κινήσης Δραγώνας. Όπιστεν, δεν είναι Όπιστεν, είναι Πλησίον. Απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Ντελάρτε. Ποιος άλλος, Στάθης Μπάστας. Στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 42440. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος. Ο φίλος μας ο Βασίλης. Με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τα γυάλινα κάγκελα εκεί στην Αγία Κατερίνη στο Καλαμάκι και ο φίλτατος φίλος παλαιός Τάκης Γλαβάς με το ιστορικό μάγκο την παραλία του Τσιλεβί. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει, μηνύματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα της Ζακύνθου. Λοιπόν, με την ομάδα της Ζακύνθου. Μηνύματα που έχουν να κάνουν και με την ΕΠ Ζακύνθου, όχι με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την Ζακυνθινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την αγαπημένη μας ΕΠ Ζακύνθου, γιατί και εδώ έχουμε έτσι ειδήσεις και μάλιστα και φρέσκες, θα έλεγα. Να μην ασχοληθούμε και λίγο με την ΕΠ Ζακύνθου. Έτσι κι αλλιώς τοπικό δεν έχουμε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τοπικό πρωτάθλημα και ούτε πρόκειται να έχουμε στις επόμενες εβδομάδες. Οπότε λοιπόν ασχολούμαστε με τα τεκτενόμενα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων που έχουν να κάνουν φυσικά με παρασκήνια. Τι ωραία λέξη, έτσι. Τι συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα του Γαϊτανίου, παιδιά? Τι πιστεύετε εσείς? Θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα ομαλοποιηθεί, θα πάμε σε εκλογές, θα κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι? Και αν ναι, πότε αυτό θα συμβεί? Δεν θα πω τη λέξη, κρίμα είναι. Μπορεί να γίνει σε 2 εβδομάδες, σε 3, σε 4, σε 5, δεν έχει σημασία. Πάντως θα γίνει κάποια στιγμή, γιατί αν δεν παίξουμε ποδόσφαιρο φέτος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε και Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Βέβαια, θα απαντήσω και στο φίλτατο τον φίλο, τον δήμαρχο Ζακύνθου, τον Γιώργο τον Στασινόπουλο. Θέλω να απαντήσω. Το σκέφτομαι από τα χτες, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις εδώ ο δήμαρχος.
1: Είναι κάτι βραδιές που θέλε να περάσουν.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις εδώ στο φίλο μου τον Διονυσά και τον Πινιώρη την ημέρα, και θα ήθελα να δώσω κι εγώ μια μικρή απάντηση.

0: Λοιπόν, πριν απαντήσω όμως εγώ, να δώσω τη γραμμή σε κάποιον φίλο ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Διονύσης Βιθλούκας, Πολυχρόνιες. Γεια σου, παλικάρι μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Επειδή ήθελα να σε πάρω
0: ναι.
1: και άκουσα τον πρόλογό σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία.
1: Επειδή συνηθίζεται και σε πρώτη ανακοίνωση, θυμάσαι τότε που γράφτηκε ότι δεν ασχολόμαστε με πολιτικά παιχνίδια
0: βέβαια,
1: και με
0: ναι.
1: απειλές.
0: Βέβαια.
1: Αυτή η ανακοίνωση χθεσινή
0: ναι.
1: είναι συνέχεια της πρώτης.
0: Βεβαίως είναι συνέχεια της πρώτης.
1: Διότι κανένας δεν συκοφάντησε σε προσωπικό επίπεδο, εάν θυμάσαι καλά, κανέναν. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον που θα έχω εγώ ή κάποιος άλλος για το δημοτικό στάδιο που δεν λειτουργεί είναι δικαίωμά μου να το εκφράζω.
0: Ναι, φυσικά, κριτική κάνεις.
1: Έτσι δεν είναι. Διότι ναι, ναι. αν απευθυνθώ σε κάποιον ο οποίος έχει ψηφιστεί mm-hmm. και πρέπει να βγαίνω μοναχά όταν γίνεται η ναυμαχία του Ναυαρίνου εδώ που έγινε και προχθές και έρχεται με ένα κύπελο στην πλατεία
0: mm-hmm. ναι.
1: θα ασχοληθώ και με το στάδιο. Είναι δικαίωμά μου.
0: Βεβαίως,
1: και δεν είσαι εσύ ο σταθμός εκείνος που για να βγεις πρέπει να λογοκριθείς, γιατί
0: όχι,
1: υπάρχει ένας σταθμός άλλος mm-hmm. για να μην αναφέρω ποιο σταθμό που για να πει μία κουβέντα ο παρουσιαστής του ραδιοφωνικού mm-hmm. σταθμού
0: ναι.
1: πρέπει να είναι ταυτισμένος υπέρ του Δήμου. Λοιπόν, το λέω ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Mm-hmm. Ο πρώτος που συκοφάντησε το Δήμο Ζακύνθου ήταν με την επίσκεψή του που έκαμε εδώ ο κύριος Βρούτσης.
0: Ο κύριος Βρούτσης.
1: Ναι, yeah. γιατί ο κύριος Βρούτσης είπε ακριβώς ότι η Ζάκυνθος mm-hmm. είναι χαμένη από τον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος. Το είπε αυτό.
0: Είπε ότι η Ζάκυνθος δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό αθλητικό χάρτη της Ελλάδος.
1: Για ποιον το είπε.
0: Σε θέματα υποδομών το είπε, έτσι.
1: Ναι, σε ποιον το είπε.
0: Ναι,
1: στις αρχές. Για το Δήμο Ζακύνθου.
0: Το είπε για τις αρχές και
1: Μπράβο.
0: Για την κεντρική εξουσία
1: Μπράβο.
0: Και για την τοπική.
1: Μπράβο. Εμείς τι διαφορετικό είπαμε χθες.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τι διαφορετικό είπαμε αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης.
0: Ο κύριος Βρούτσης είπε ότι ήρθα
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: για να ξαναβάλω πάλι
1: Μπράβο.
0: Το τη Ζάκυνθο
1: ναι.
0: στο ποδοσφαιρικό και αθλητικό χάρτη της Ελλάδος.
1: Όχι μέσω του Δήμου.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι μέσω του Δήμου. Με την πρωτοβουλία, διότι εδώ αναφέρονται για κάποια 5 εκατομμύρια. Τα 5 εκατομμύρια από πού προέρχονται.
0: Από την κεντρική εξουσία.
1: Από την κεντρική εξουσία έχει καμία δουλειά ο Δήμος.
0: Ο Δήμος έχει εν μέσω πλήρης σαφώς
1: ναι.
0: δουλειά στο ότι έκανε τις μελέτες για να
1: μπορέσει
0: να προχωρήσει η
1: διαδικασία. Λοιπόν, αυτή η μελέτη πόσο στοιχίζει.
0: Η μελέτη.
1: Η μελέτη που έκαμε γενικά.
0: Δεν ξέρω, αλλά στοιχίζει, ναι. στοιχίζει.
1: Δεν στοιχίζει 5 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Δεν στοιχίζει 5 εκατομμύρια, γιατί με 5 εκατομμύρια αν πέσουν στη Ζάκυνθο πρέπει να είμαστε καλύτεροι και από την Αμαλιάδα και από τον Πύργο και από τον Μαρκό και από την Ερμούπολη και από όλη την...
0: Ναι, από όλη την ιστορία.
1: Από όλη.
0: Βέβαια,
1: λοιπόν,
0: βέβαια, ναι.
1: να μην δημιουργούν εντυπώσεις να μην δημιουργούν, διότι εγώ θα μπορούσα να κάνω και παράπονα χωρίς να είμαι συκοφάντης για τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο Δήμος γενικά με το γίγνεσθε στη Ζάκυνθο. Γιατί εγώ έχει βγει το κυκλοφοριακό στη Ζάκυνθο δύο χρόνια,
0: mm-hmm.
1: δύο χρόνια και εγώ περιμένω ακόμα.

0: Εμέ το δικό μου παιδί ανεπίδαγε επί κοντό και γενεγόμουν πολυχρόνης, δεν θα μου βάζει το στρώμα. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Γιατί το πιανού είναι γιος και το πιανού είναι πεκόρη του καθεμιανού, ξέρουμε.
1: Βρε παιδί μου, καλά, μπορεί να κάνει οτιδήποτε και καλά τα κάνει. Όμως θα πω το εξής.
0: Λοιπόν,
1: πού βλέπεις οικοφαντίες ο Δήμαρχος? Διότι ξέρεις κάτι, Σάκη, αν έχεις έναν ανεμιστήρα, και τον βάζεις στο φουλ και πετάξεις λάσπη στον ανεμιστήρα, έτσι πάει παντού η λάσπη.
0: Δηλαδή αυτό το πανηγύρι που γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε που γίνεται Δημοτικό
1: Άρα,
0: Συμβούλιο.
1: Λοιπόν, είναι σκοφαντίες.
0: Είναι σκοφαντίες. Δηλαδή ο ένας που σκοφαντεί τον άλλον είναι σκοφαντίες.
1: Δηλαδή
0: αυτό που βλέπουν οι δημότες όταν γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο, που ένας λέει ό,τι του κατέβει και ό,τι θέλει να καλύψει και ό,τι θέλει να φανερώσει. Είναι σκοφαντίες. Ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Πρέπει να ξεχωρίσουμε τις λέξεις. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος.
0: Έχει κακούς συμβούλους.
1: Δεν έπρεπε να βάλει αυτή τη λέξη. Έπρεπε να βάλει μια διαφορετική λέξη. Ναι. Να το καταλάβουμε. Όμως εδώ πρέπει να γνωρίζουμε και λίγο τι σημαίνουν οι λέξεις. Έτσι. Γιατί όταν λες συκοφάντη κάποιον, πάει να πει ότι είναι κακοπροαίρετος και δημιουργεί πρόβλημα στην οικογένεια, στο σπίτι, οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για την εξουσία. Μιλάμε για κριτική απέναντι στον θεσμό. Απέναντι στο θεσμό. Ακριβώς. Δεν είναι συκοφαντία.
0: Διότι...
1: ότι λέμε εμείς ότι δεν έχουμε Κυριακή να πάμε στο γήπεδο, δεν είναι συκοφαντία αυτό. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τώρα για να το τελειώσω, για να σου δώσω για να συνεχίσεις εσύ. Μπαίνω στο ΆΗ. Μπαίνω στο ΆΗ και βλέπω. Βάζω μέσα τι σημαίνει συκοφάντη. Και γράφει εδώ πέρα. Παράγεται βεβαίως από το σίκο, το γνωστό φρούτο και το φάντης. Το ουσιαστικό που προέρχεται από το ρήμα φαίνω, δηλαδή φανερώνω. Σικοφάντης είναι κατά λέξη αυτός που φανερώνει τα σίκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν εγώ εχθές εφανέρωσα τα σίκα, πάμε να είμαι σικοφάντης. Μην γελάς,
1: Σωστό το λέω.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, και επειδή δεν μου αρέσει αυτό το φρούτο που λέγεται σίκο, δεν τα τρώω τα σίκα εγώ. Όταν θα βγάλει ανακοίνωση, οποιοδήποτε βγάλει την ανακοίνωση χωρίς να αναφέρεται προσωπικά σε αυτόν, όταν βγαίνω εγώ στην εκπομπή, δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ τώρα στη συνέχεια, θα βγαίνω και θα δίνω την απάντησή μου.
1: Γιατί να μην δίνεις, ελεύθερο βήμα έχουμε.
0: Ελεύθερο βήμα, και να σου πω και κάτι άλλο. Το πιο δημοκρατικό που είναι να μην το γράφει σε ανακοίνωση όποιος τη γράφει την ανακοίνωση, παρά να βγαίνει και να πει αυτό που έχει να πει στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Παντού ή στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν τον ρωτάνε.
1: Ρε παιδί μου, απάντησε ο Δήμαρχος, ωραία, έκανε κάποιες δηλώσεις. Γιατί έπρεπε να βάλει τη λέξη ότι προσπερνάμε τους συκοφάντες? Πού είναι αυτοί οι συκοφάντες? Ποιοι είναι αυτοί οι συκοφάντες? Να τους μάθουμε κι εμείς. Να τους μάθουμε κι εμείς, θέλω. Θέλω να μάθω ποιοι είναι οι συκοφάντες. Ποιοι είναι οι οργανωμένοι συκοφάντες?
0: Οι οργανωμένοι, ναι, μας έχουν οργανώσει. Πληρωνόμαστε για να καθόμαστε να λέμε το αυτονόητο ότι πρέπει να πάμε την Κυριακή. Να δούμε τη Ζάκηθο που θα παίξει εδώ με τον Πύργο.
1: Δεν πιστεύω να είσαι και εσύ με 8 μήνες σύμβαση.
0: Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ ανήκω σε ένα χώρο. Ναι. Όπως ανήκει ο καθένας σε ένα χώρο.
1: Ναι.
0: Εάν μου πει κάποιος ότι έχω βάλει το παιδί μου κάπου.
1: Ναι.
0: Εάν μου πει κάποιος από τον καιρό που ήμταν στην παντοδυναμία το κόμμα το οποίο υποστηρίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Μου έχει βάλει το παιδί μου κάπου. Mm-hmm. Να έρθει να μου το πει προσωπικά.
1: Ακριβώς,
0: το τηλέφωνο μου το έχω. Ανά πάσα στιγμή ανοιχτό.
1: Ξέρουμε και που μένεις κιόλας.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω πολλούς που ωφελούνται μέσα από το Δήμο, αλλά δεν θέλω να δώσω συνέχεια να δω ποιοι είναι συγκοφάντες και ποιοι βολεύονται με το Δήμο.
1: Αυτό είναι. Σωστό. Λοιπόν, σωστό.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αν τα πάρουμε τα πράγματα με σειρά, λοιπόν, αφού βγήκε ο Σάκης εδώ πολυχρόνης, θα πάρω την μπάσα. Λοιπόν, έκανε δηλώσεις ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασανόπουλος, αναφέρθηκε στην ημέρα, εδώ στην σελίδα της ημέρας, και είπε για το κλειστό γυμναστήριο, είμαστε εντός χρονοδιάγραμματος, είχε πει από το Μάρτιο, είχαμε πει λέει από το Μάρτιο ότι το φθινόπωρο θα ανεβάσουμε τον διαγωνισμό, το επόμενο διάστημα ανεβαίνει ο διαγωνισμός, το πολύ σε ένα χρόνο μέχρι να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες θα υπάρχει ανάδοχος με υπογραφή. Όποιος αμφισβητεί να τρέξει στις δηλώσεις που είχαμε κάνει λέει το Μάρτιο για το κλειστό δηλαδή. Εγώ αναφέρω αυτά που λέει και θα σας εξηγήσω αργότερα. Για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο ρωτήθηκε και απάντησε: οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο προχωράνε κανονικά βάσει χρονοδιαγράμματος. Έχουν τελειώσει

Όλες οι εσωτερικές διαδικασίες έχουν γίνει παραπάνω από όσα είχαμε πει. Η κερκίδα έρχεται, το επόμενο διάστημα θα την έχουμε. Ολοκληρώνονται οι εργασίες στον χώρο των φιλοξενούμενων, που είναι κάποιες εργασίες να γίνουν ακόμη. Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες η ράμπα και όλα αυτά που χρειάζονται για να γίνει το γήπεδο και προχωράμε. Ο διαγωνισμός για τα κοντέινερ είναι ήδη στον αέρα. Την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε και ανάδοχο για τα κοντέινερ και είμαστε ακριβώς ό,τι έχουμε πει εντός χρονοδιαγράμματος. Είπε για τα υπόλοιπα γήπεδα ότι τα γήπεδα έχουν άδεια, όλα τα γήπεδα έχουν άδεια μέχρι 31 Δεκάτου να παίξουν. Υπάρχει παράταση άδειας όπως παίζανε τόσα χρόνια. Παράλληλα, τελειώνοντας το δημοτικό στάδιο, θα πέσουμε στα υπόλοιπα γήπεδα για να τα φτιάξουμε. Για το Μαχαιράδο, από την πρώτη στιγμή του γνώριζαν ότι δεν έχει τις προδιαγραφές για να παίξει. Ακούστε τώρα. Για το Μαχαιράδο λέει, για το Λεβάντε δηλαδή, ότι γνώριζαν, γνώριζαν ότι δεν έχει τις προδιαγραφές να παίξει. Εμένα προσωπικά είχε πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος και του είπα ότι δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση να παίξει. Δηλαδή γνώριζε, ας πούμε, ο Λεβάντε ότι το γήπεδο δεν μπορεί να πάρει για αδειοδότηση και τότε και τούτης δήλωσε συμμετοχή. Γιατί Λεβάντε δήλωσε συμμετοχή ενώ το γνώριζες? Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος η Δημοτική Αρχή το έχει ρίξει στο Δημοτικό Στάδιο για την ομάδα. Γνωρίζει όλη η Ζακηθήν κοινωνία ότι είναι υποεπισκευή το στάδιο. Παρ' όλα αυτά έχει άδεια να παίξει και κλεισμένο το θυρόν. Έχει άδεια το γήπεδο να παίξει και κλεισμένο το θυρόν? Αν έχει άδεια λοιπόν να παίξει και κλεισμένο το θυρόν, γιατί δεν παίζουμε, κύριε Δήμαρχε? Έχει άδεια να παίξει και κλεισμένο το θυρόν, το λέει ο Δήμος εδώ. Ο Δήμαρχος λέει ότι το γήπεδο έχει άδεια να παίξει και κλεισμένο το θυρόν. Πού, για τη Ζάκυνθο ή για το Λεβάντε? Γιατί για το Λεβάντε παίζει και κλεισμένο το θυρόν. Τώρα για το γήπεδο του Καθαρίου να πούμε το εξής, ότι λέει, είπε το εξής, ότι είχαμε πει ότι πιέζουμε τη Μεσόγειο. Πιέζουμε τη Μεσόγειο για ανταποδοτικό για να φτιάξει το γήπεδο. Είχαμε πει επίσης ότι θα το φτιάχναμε με δικά μας χρήματα. Αυτή τη στιγμή έχει προκύψει το δημοτικό στάδιο. Και καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη μεγάλη ομάδα έτσι να μην έχει σπίτι. Και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του. Όμως ότι μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός και εμείς είμαστε εδώ και το αποδεικνύουμε καθημερινά όσον αφορά τους οργανωμένους συκοφάντες. Αυτοί πάντα θα υπάρχουν. Μάλιστα. Τους προσπερνάμε και πάμε στο αποτέλεσμα. Βέβαια, λέει, δεν τους είδα τόσα χρόνια γιατί δεν διαμαρτυρηθήκανε για το δημοτικό στάδιο που δεν ήταν αντάξιο. Δηλαδή εμείς φταίμε που δεν διαμαρτυρηθήκαμε πιο μπροστά, γιατί έπαιζε η ομάδα μας. Από τη στιγμή που έπαιζε η ομάδα μας, έτσι, πού να γνωρίζουμε εμείς ότι έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε γιατί δεν υπήρχε αδειοδότηση? Αλλά βλέπουμε ότι η ομάδα μας παίζει και εμείς νομίζαμε ότι όλα τα έχει κάνει πάρα πολύ σωστά η Δημοτική Αρχή. Όχι αυτή, αλλά και οι προηγούμενες, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, να απαντήσω. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου δώσετε λίγο χρόνο να απαντήσω σε αυτά που λέει ο φίλος πάνω απ' όλα, Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, τον οποίο τον σέβομαι. Είναι σημαντικό αυτή η λέξη, τον σέβομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, η συκοφαντία, θα έλεγα το εξής, είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία, καθώς αφορά, έτσι, τη διαπίστωση, τη διατύπωση ψευδών ισχυρισμών που μπορούν να πλήξουν την τιμή, την υπόλοιψη και την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Η διάδοση, θα έλεγα έτσι, ψευδών γεγονότων με σκοπό να αμαυρωθεί η εικόνα κάποιου δεν αποτελεί απλώς μια διαφορετική άποψη, αλλά μια πράξη που μπορεί να έχει σημαντικές, θα έλεγα, συνέπειες για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Όταν όμως η συζήτηση αφορά πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα, τα δεδομένα, θα έλεγα, κύριε Δήμαρχε, είναι διαφορετικά. Ο Δήμαρχος μιας πόλης, ως επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής και εκπρόσωπος ενός θεσμού, δεν ασκεί απλώς ένα προσωπικό δικαίωμα, διαχειρίζεται δημόσιες υποθέσεις, λαμβάνει, θα έλεγα, αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και καλείται να λογοδοτεί για τις επιλογές του. Επομένως, η κριτική που ασκείται στο έργο του, στις αποφάσεις του και στις προτεραιότητες της διοίκησής του αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο, θα έλεγα,
της δημοκρατικής λειτουργίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος. Άλλο πράγμα είναι η προσβολή της ιδιωτικής ζωής ενός ανθρώπου και άλλο θα έλεγα πράγμα είναι η δημόσια κριτική για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί κάποιος τα καθήκοντά του. Στην παρούσα φάση, ο Δήμαρχος Ζακίνθου. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να ρωτά, να αφισβητεί, να συγκρίνει και να απαιτεί εξηγήσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν το δημόσιο χρήμα, τις ανάγκες μιας ολόκληρης κοινωνίας για να αθλείται της νεολαίας μας, των ανθρώπων που αγωνιούν καθημερινά για τα γήπεδα, για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Η δημοκρατία άλλωστε, θα πω το εξής, δεν εξαντλείται στην εκλογή μιας δημοτικής αρχής. Δεν σημαίνει ότι οι πολίτες ψηφίζουν μια φορά και στη συνέχεια οφείλουν να παραμένουν σιωπηλοί. Δεν υπάρχει αυτό στην αρχή της δημοκρατίας. Πρέπει να γυρίσουμε λοιπόν να μάθουμε έτσι, τι έφτιαξε ο Κλισθένης, τι ακριβώς είχε πει τότε και να, με αυτό το πράγμα να πορευτούμε. Οπότε λοιπόν τι λέμε αυτή τη στιγμή, λέμε το εξής, ότι επειδή βγήκε ο κύριος Στασινόπουλος και τον ψήφισαν οι Ζακυθινοί, δεν πρέπει λοιπόν να σιωπούμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι και να παραμένουμε έτσι σε μια σιωπηρή διαμαρτυρία ή να μην μιλάμε και καθόλου. Αντίθετα, θα έλεγα η δημοκρατία προϋποθέτει διαρκή συμμετοχή, δημόσιο διάλογο, διαφάνεια και λογοδοσία. Η λογοδοσία όμως, έτσι, όχι μόνο μέσα από τα συμβούλια, αλλά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από τις εφημερίδες, από τον τοπικό τύπο. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας που αποτελεί θεμέλιο, θα έλεγα, του δημοκρατικού πολιτεύματος, σημαίνει ότι η εξουσία δεν είναι προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Είναι ευθύνη που αναλαμβάνεται απέναντι στους πολίτες. Και αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που μπαίνει σήμερα εδώ στην κουβέντα μας στη Ζάκυνθο με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο φίλος και σεβαστός Δήμαρχος Ζακύνθου, έτσι, για συκοφαντία. Διαβάσαμε λοιπόν τις δηλώσεις, τις είπαμε προηγουμένως. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για την αναβάθμιση έτσι, των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού. Είπαμε ότι στο τέλος ανέφερε τους συκοφάντες, τους οργανωμένους συκοφάντες, έτσι, και στη συνέχεια ο Δήμαρχος έθεσε ερωτήματα για τη στάση όσων, όπως υποστήριξε, δεν διαμαρτυρόταν τα προηγούμενα χρόνια για την κατάσταση του δημοτικού σταδίου και για την αδυναμία των ομάδων να αγωνιστούν σε ανώτερες κατηγορίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατασκευή του γηπέδου στο Ρωμύρι, αναγνωρίζοντας την συμβολή της προηγούμενης δημοτικής αρχής που τα έφτιαξε, δηλαδή του κυρίου Αρετάκη. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η κατάσταση που παρέλαβε μια δημοτική αρχή πρέπει να αξιολογείται. Κανείς δεν μπορεί να απαιτεί από μια διοίκηση να διορθώσει μέσα σε λίγους μήνες ή σε λίγα χρόνια όλα τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό δεν το απαιτεί κανείς. Ούτε είναι παράλογο να αναγνωρίζονται οι δυσκολίες, οι καθυστερήσεις, οι αντικειμενικές απαιτήσεις που συνοδεύουν μεγάλα τεχνικά έργα. Υπάρχει όμως, θα έλεγα, μια βασική προϋπόθεση. Έτσι, η επίκληση των προβλημάτων του παρελθόντος δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη απάντηση για τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτό παραλάβαμε από τους προηγούμενους και επειδή τα παραλάβαμε από τους προηγούμενους, έτσι, δεν πρέπει να γίνεται κριτική, γιατί τα παραλάβαμε και παραλάβαμε καμένη γη. Και κυρίως όταν κάποιος ασκεί κριτική για την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί αυτομάτως να χαρακτηρίζεται συκοφάντης για να αποδειχτεί ότι ένας ισχυρισμός είναι ψευδής, χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία. Να απαντηθεί μια κριτική χρειάζονται δεδομένα, χρονοδιαγράμματα και έργα. Δηλαδή, όλοι εμείς που αγωνιούμε για τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, για όλα τα κακώς κείμενα, είμαστε συκοφάντες, είμαστε οργανωμένοι συκοφάντες. Η Δημοτική Αρχή φυσικά έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται το έργο της. Έχει όμως και την υποχρέωση να απαντά με στοιχεία, έτσι, σε όσα αφορούν τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς και ας περάσουμε στην ουσία, γιατί στον αθλητισμό της Ζακυνθού τα ερωτήματα είναι πολλά και απαντήσεις που περιμένει η κοινωνία επίσης ακόμη περισσότερες.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα 5 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για τα έργα στον αθλητισμό στο νησί. Πρόκειται αναφίβολα για ένα σημαντικό, θα έλεγα, ποσό, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, εφόσον αξιοποιηθεί σωστά και συνοδευτεί από το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Και φυσικά κάθε χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται για τις αθλητικές υποδομές είναι θετική εξέλιξη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην χειροκροτήσουμε μια τέτοια προσπάθεια, εφόσον αυτή οδηγεί σε πραγματικά έργα που θα εξυπηρετήσουν τους αθλητές και την νεολαία του νησιού μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούμαστε να θέσουμε ορισμένα εύλογα ερωτήματα. Ναι, χειροκροτούμε. Μπράβο σας. Τα 5 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τους ιδίους πόρους του Δήμου Ζακύνθου ή από χρηματοδοτικό πρόγραμμα της κεντρικής διοίκησης. Ποιος εξασφάλισε τη χρηματοδότηση, ποια είναι η ακριβής κατανομή των χρημάτων. Είπαμε 4,5 εκατομμύρια για το κλειστό και 500 χιλιάρικα για την κερκίδα, έτσι, που δεν φτάνουν. Αυτά δεν είναι ερωτήματα αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση, είναι ερωτήματα που αφορούν, έτσι, την κοινωνία την ίδια, την αποτελεσματικότητα και στη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Και υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όταν σε άλλες περιοχές, κύριε Δήμαρχε, έχουν προχωρήσει μέσα από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μακροχρόνιο σχεδιασμό η κατασκευή κλειστών γυμναστηρίων, κολυβητηρίων, σύγχρονων γηπέδων, η Ζάκυνθος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε χρηματοδότηση ως το τέλος της διαδρομής και να πανηγυρίζει. Πρέπει να τη βλέπει ως μια αφετηρία, θα έλεγα, μια συνολική προσπάθεια για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Γιατί είμαστε πίσω, κύριε Δήμαρχε. Είμαστε πίσω στις υποδομές. Είμαστε πίσω στις χρηματοδοτήσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί αν κοιτάξετε να δείτε δίπλα σας, στους δίπλα νομούς τι γίνεται. Τι γίνεται στο νομό Κεφαλονιάς Ιθάκης. Τι γίνεται στο νομό Ηλίας. Τι γίνεται στο νομό Αχαΐας. Πόσα γήπεδα φτιάχνονται. Πόσα γήπεδα φτιάχνονται στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή, στη Λευκάδα. Έτσι. Και δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε επειδή ήρθε η κεντρική εξουσία και μας έδωσε τα 5 εκατομμύρια. Που τόσα χρόνια είμαστε στο σκοτάδι. Η Ζάκυνθος, έτσι, δεν έχει ανάγκη, κύριε Δήμαρχε, από ένα μόνο μεγάλο έργο. Έχει ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο, θα έλεγα, σχέδιο αθλητικών υποδομών, το οποίο θα περιλαμβάνει γήπεδα των τοπικών ομάδων, τους χώρους προπόνησης, τις εγκαταστάσεις για τα αθλήματα σάλας, αν υπάρχουν. Έχουμε αθλήματα σάλας, δεν έχουμε αθλήματα σάλας. Έχουμε όμως, θα έλεγα, 5x5 γήπεδα, πρώην Δημοτική Ενότητα Λυκών. Ούτε ένα γήπεδο. Τα λέμε αυτά. Δεν αφισβητούμε τη σημασία των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφισβητούμε την αντίληψη ότι ένα ποσό, όσο σημαντικό κι αν είναι, έτσι, δεν αρκεί αυτή τη στιγμή για να κλείσει μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και είναι μια ανοιχτή πληγή, κύριε Δήμαρχε. Όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας ή που δεν συμβαίνουν. Και επειδή η συζήτηση αφορά χρήματα, θα έλεγα, και όχι εντυπώσεις, θα ήταν χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να παρουσιάσει αναλυτικά τις χρηματοδοτήσεις, τις πηγές προέλευσής τους, τα έργα τα οποία, έτσι, έχει κάνει αυτή τη στιγμή στον αθλητισμό στο νησί. Εγώ θα έλεγα, λοιπόν, ότι ο κύριος Δήμαρχος, ο φίλος, ο σεβαστός Γιώργος Στασινόπουλος, θα έπρεπε να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να καλέσει τα μέσα ενημέρωσης και να πει από την ημέρα που έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή τα ενία της εξουσίας του Δήμου Ζακύνθου να μας απαριθμίσει τα αθλητικά έργα τα οποία έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Ένα ακόμη ζήτημα που αξίζει να τεθεί αυτή τη στιγμή αφορά τη συμμετοχή του ίδιου του Δήμου στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έτσι. Πού βρίσκονται όλα αυτά? 88 εκατομμύρια προϋπολογισμός της Δημοτικής Αρχής, 150.000 ευρώ στον αθλητισμό. 150.000 ευρώ. Αν αυτός ο αριθμός ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, τότε απαιτείται να δοθούν συγκεκριμένες διευκρινήσεις για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο αριθμός των 150.000 ευρώ, σε ποιες δαπάνες αφορά και αν συνυπολογίζονται έργα που χρηματοδοτούνται και από άλλες πηγές. Δεν αρκεί να ανακοινώνονται συνολικά ποσά, χρειάζεται να γνωρίζουμε τι αντιστοιχεί σε κάθε τομέα, ποια έργα έχουν εκτελεστεί και ποια βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά.
Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μια πολυτέλεια που μπορεί να περιμένει μέχρι να περισσέψουν τα χρήματα. Είναι κοινωνική ανάγκη, επένδυση στη νεολαία, στη δημόσια υγεία και στην ποιότητα ζωής, θα έλεγα, των δικών μας εδώ των κατοίκων, των παιδιών μας, έτσι, των όλης της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε, και αν πράγματι η Δημοτική Αρχή έχει θέσει τον αθλητισμό στις προτεραιότητές της, όπως λέει αυτή τη στιγμή, τότε η απόδειξη δεν βρίσκεται μόνο στις εξαγγελίες και στις χρηματοδοτήσεις που ανακοινώνονται, βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται, έτσι, οι δημοτικοί πόροι. Στην ταχύτητα εκτέλεσης των έργων, στην καθημερινή εικόνα των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο ούτε η γκιόστρα, ούτε μόνο τα καρναβάλια, ούτε πολιτιστική σύλλογη, ούτε τα ταξίδια για τον τουρισμό. Εδώ όμως υπάρχει μια κοινωνία, μεγάλη παγωνιά, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει μια κοινωνία αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να στείλει τα παιδιά της να προπονούνται, να αθλούνται σε γήπεδα τα οποία είναι υποβαθμισμένα, σε γήπεδα που εγκυμονούν κινδύνους. Βλέπετε τι έγινε με τον 16χρονο αθλητή στη Θάσο. Και αυτή τη στιγμή βγαίνετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, και λέτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας κατηγορούν ότι είναι συκοφάντες. Ενωσιακό γήπεδο. Τι να πω για το ενωσιακό γήπεδο? Γιατί δεν αναφέρεται στις δηλώσεις ο κύριος Δήμαρχος για το ενωσιακό γήπεδο. Η αποπεράτωση των εργασιών στο γήπεδο παραμένει ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον αθλητικό κόσμο της Ζακύνθου. Η σχετική δέσμευση έχει διατυπωθεί, αλλά το ζητούμενο είναι πότε θα μετατραπεί σε πραγματικότητα. Έχουν περάσει μήνες και σύμφωνα με την εικόνα που προσιάζεται, δεν διαπιστώνεται η πρόοδος που περιμέναν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Διότι η Δημοτική Αρχή είχε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία, έτσι, αποπεράτησης των εργασιών στο δικό της τομέα. Δεν έχει υπογραφεί, είπαμε, η τριμερή σε αυτή η σύμβαση. Τώρα δεν μπορεί να υπογραφεί γιατί υπάρχει και το πρόβλημα στην ΕΠ Ζακύνθου και μιλάμε. Αυτή η στιγμή τι, είμαστε στο μηδέν. Οπότε λοιπόν, πάμε στο γήπεδο του Αγγερικού, γιατί αναφέρθηκε στο γήπεδο του Αγγερικού. Βέβαια, ναι, στο γήπεδο του Αγγερικού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η διαδικασία για την αποπεράδοση της κερκίδας προϋπολογισμού 600.000 ευρώ έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις. Λόγω προβλήματος που αφορά τον εργολάβο, απεβίωσε, λέει ο εργολάβος. Εφόσον αυτή είναι η αιτία της στασιμότητας, η Δημοτική Αρχή οφείλει να ενημερώσει για τις ενέργειες που έχουν γίνει. Ναι, η κλειστή κερκίδα είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1, 600.000 ευρώ, στην οποία, το οποίο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο, ούτε την περίφραξη αυτού. Άρα λοιπόν, γιατί συζητάμε εδώ πέρα, έχουμε φτιάξει μια κερκίδα και αν τελειώσει η κερκίδα θα μιλάμε ότι θα έχουμε παραλάβει ένα σύγχρονο γήπεδο? Όχι, θα έχουμε παραλάβει μόνο μια σύγχρονη κλειστή μια κερκίδα η οποία θα έχει κόσμο από πάνω, έτσι, αλλά δεν θα έχει δίπλα κανένα να παίζει ποδόσφαιρο, γιατί δεν υπάρχει αγωνιστικός χώρος. Πάμε λοιπόν στο γήπεδο του Καταστάριου, γιατί εγώ απαντώ στον Δήμαρχο που λέει για συκοφάντες. Λοιπόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις που αποδίδονται, η Δημοτική Αρχή έχει ασκήσει πιέσεις προς τη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος θα έκανε το έργο, δεν το έχει κάνει φυσικά. Έτσι, και ο Δήμος είχε πει κάποια στιγμή, εδώ και 2 χρόνια, ότι θα αναλάβουμε εμείς να το φτιάξουμε. Μα τώρα προέκυψε, λέει, το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, αν δεν είχε προκύψει το θέμα του Δημοτικού Σταδίου, θα φτιάχνατε το γήπεδο στο Καταστάρι? Δεν ξέρω. Ερωτήματα εγώ βάζω, έτσι. Και πάμε τώρα και στα υπόλοιπα γήπεδα. Είπατε για παράταση έως 31 Δεκεμβρίου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Ναι, υπάρχει σιωπηρή αυτή η παράταση. Λοιπόν, από εκεί πέρα, τι να πούμε. Ποιο γήπεδο αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί? Ποιο γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας? Υπάρχει κάποιο γήπεδο στη Ζάκυνθο που πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας? Μήπως το γήπεδο της Λιθακιάς που είναι μέσα σε κοντέινερς? Μήπως το γήπεδο του Αγίου Λέοντα που οι άνθρωποι εκεί περιμένουν κάποια έργα να γίνουν? Μήπως το γήπεδο του Μαχαιράδου, το οποίο δεν έχει αδειοδότηση αυτή τη στιγμή για να παίξουμε εθνικές κατηγορίες? Μήπως ποιο άλλο γήπεδο έχει μείνει? Μήπως το γήπεδο των Βολιμών ή το γήπεδο των Αμπελοκήπων? Οπότε λοιπόν θα πω το εξής.
Ας επιστρέψουμε στην αρχική αναφορά του Δημάρχου στους οργανωμένους συκοφάντες που είπε. Είναι εύκολο όταν κάποιος δέχεται κριτική να θεωρείται ότι πίσω από αυτήν κρύβονται σκοπιμότητες πολιτικές. Μακριά από μας, αγαπημένε μου φίλε Γιώργο Στασινόπουλε. Μακριά από μας πολιτικές σκοπιμότητες. Εμείς εδώ, εγώ εδώ και όσο ήταν και ο Σωκράτης ο Λιβαδάς εδώ στην εκπομπή και όσο μας δίνει βήμα ορμής, είμαστε απέναντι από οποιαδήποτε εξουσία. Όχι γιατί θέλουμε να καταστρέψουμε την οποιαδήποτε εξουσία. Θέλουμε έτσι να κριτικάρουμε την εξουσία έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτή τη στιγμή Δήμαρχος Δακίδου. Όπως δεν με ενδιαφέρνε και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μάλιστα, όταν ήταν ο κύριος Αρετάκης Δήμαρχος Δακίδου, είχα πει ότι αν ο κύριος Αρετάκης βρει μια μπάλα στον δρόμο, θα την περάσει για βόβα και θα την πάει στον αστυνομικό τμήμα. Το έλεγα αυτό γιατί δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό. Ήμασταν απέναντι όμως και στον κύριο Αρετάκη για ό,τι κακώς δεν έκανε και ήμασταν δίπλα του για όλα τα καλώς κείμενα τα οποία έκανε. Οπότε λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι γίνεται αυτό που γίνεται για την κριτική. Να θεωρεί λοιπόν ο κύριος Στασινόπουλος ότι υπάρχουν σκοπιμότητες. Είναι όμως πολύ πιο ουσιαστικό να απαντάμε με συγκεκριμένα στοιχεία και να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι οι επικρίσεις οι δικές μας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν το έργο προχωρά, ας προσιαστεί η πρόοδος του. Μια χαρά. Αν μια χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, ας δημοσιοποιηθούν οι πόροι και οι όροι της κατανομής της. Αν υπάρχει καθυστέρηση, ας εξηγηθούν οι λόγοι και ας δοθεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Αν μια δέσμευση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, ας υποθεί ξεκάθαρα ότι έχει αλλάξει. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην εκάστοτε εξουσία και αναφερόμαστε φυσικά στη δημοτική εξουσία. Όχι με την απαξίωση όσων διατυπώνουν ερωτήματα. Και για να μην υπάρξει, θα έλεγα, καμιά παρερμηνία, η κριτική πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία, να διατυπώνεται με υπευθυνότητα και να μην μετατρέπεται σε προσωπική επίθεση. Το ίδιο όμως ισχύει και για το δημόσιο διάλογο από την πλευρά της εξουσίας. Οι χαρακτηρισμοί δεν υποκαθιστούν την τεκμηρίωση ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν λύνονται με την αμφισβήτηση των προθέσεων όσων ασκούν έλεγχο. Στη Ζάκηθο, οι άνθρωποι του αθλητισμού γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να προσπαθείς να κρατήσεις ζωντανό ένα σωματείο με περιορισμένους πόρους, με μηδαμινούς πόρους, με μηδενικούς πόρους, χωρίς επαρκείς εγκαταστάσεις και με καθημερινές δυσκολίες. Γνωρίζουν τι σημαίνει να αναζητάς γήπεδο για προπόνηση, να αλλάζεις πρόγραμμα, να αγωνιάς για την αδειοδότηση, να αγωνιάς για τα παιδιά τα οποία τα στέρνεις να προπονηθούν για να επιστρέψουν έτσι στο σπίτι τους το βράδυ. Αυτές οι αγωνίες δεν είναι συκοφαντία, κύριε Δημάρχε. Είναι η πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος του νησιού. Και αν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις ανακοινώσεις, αριθμούς και πανηγυρικές δηλώσεις. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι συκοφαντία. Είναι αγωνία. Θα πρέπει να καταλάβετε και να αλλάξετε λίγο το λεξιλόγιο σας. Δεν υπάρχουν συκοφάντες. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν. Είναι οι γονείς που αγωνιούν. Είναι οι άνθρωποι του αθλητισμού που αγωνιούν ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο και θέλουν μια διαφορετική ημέρα. Μακάρι αυτά που λέτε να γίνουν πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής όμως δεν βλέπουμε τίποτα. Έτσι, γιατί πίσω από κάθε γήπεδο που παραμένει μητελές, πίσω από κάθε κατάσταση που δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει και πίσω από κάθε καθυστέρηση και χαμένη προθυμία υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχουν αριθμοί. Δεν υπάρχουν 5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 500.000, 150. Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάσκετ, βόλεϊ. Διαλύθηκε μια ομάδα γιατί δεν έχει να κάνει προπόνηση. Έτσι, θέλουν παιδιά να γνωρίσουν τον αθλητισμό, να εμπεδώσουν τις ιδέες του αθλητισμού, του εφαγωνίζεστε. Υπάρχουν προπονητές που προσπαθούν να μεταδώσουν αξίες και να δημιουργήσουν ομάδες. Υπάρχουν παράγοντες, κύριε Δημαρχέ, που διαθέτουν χρόνο και προσωπικό κόπο για να κρατήσουν τα σωμάτια όρθια χωρίς να είναι κάπου και να αμείβονται. Δίνουν τα χρηματάκια τους, δεν είναι ούτε με 8 μήνες συμβάσεις. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σκύψουν το κεφάλι, είναι αξιοπρεπέστατοι και βάζουν τα χρηματάκια τους, τα ωραία τα οποία τα στερούν από τα παιδιά τους και από την οικογένειά τους, κρυφά από τις γυναίκες τους πολλές φορές, για να κρατήσουν
τις ομάδες τους όρθιες. Υπάρχουν γονείς που θέλουν να δουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν, κύριε Δήμαρχε, μέσα από τον αθλητισμό και όχι να καταλείπουν την προσπάθεια, επειδή δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις υποδομές. Όλες αυτές οι ανάγκες δεν καλύπτονται, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στον αγωνιστικό χώρο, αφορούν κοινωνική συνοχή, κύριε Δήμαρχε, τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο τόπος στη νέα γενιά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ειλικρινά. Όμως έπρεπε να απαντήσω. Συγγνώμη για, για τον τόνο της φωνής μου. Έπρεπε να απαντήσω, γιατί όταν ακούω νούμερα, ακούω αριθμούς, ακούω αριθμούς, 5 εκατομμύρια αυτά και συκοφάντες, και μου στέρνουν όλοι τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Δήμαρχος περί οργανωμένων συκοφαντών, τότε και εγώ εξεγείρομαι. Πώς θα έλεγε και μια ψυχή, ερεθίζονται τα κύτταρα, ερεθίζονται οι νευρώνες στο εγκεφάλου μου. Οπότε λοιπόν το τελειώνω εδώ. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση, αυτή είναι η δική μου απάντηση σε αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Είμαστε δίπλα του, στηρίζουμε ό,τι καλό κάνει σε αυτόν τον τόπο και πάρα πολλά τον σεβόμαστε. Γιατί νομίζω ότι το υπέρτατο, θα έλεγα, το υπέρτατο συνέστημα που μπορεί να έχει κάποιος για κάποιον είναι ο σεβασμός, όχι η αγάπη.

Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Μπάλα θέλουμε να παίξουμε, κύριε Δήμαρχε. Θέλουμε να δούμε τη ζάκετα στο γήπεδο. Έτσι. Θέλουμε να δούμε την ομάδα μας στο γήπεδο. Θέλουμε να επιστρέψουμε, να μας επιστρέψεις πίσω τις Κυριακές μας.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμή. Ελτσικόκκινος Οκτώβρης, πού είσαι, παιδάκι μου, πού βρίσκεσαι?
1: Γεια σου, φίλε Δημητρή.
0: Άρε, φίλε Αντώνη, τι κάνεις?
1: Πήρα για να σε παροτρύνω να μείνεις δυνατός.
0: Είμαι δυνατός.
1: Εμείς είμαστε πάντα κοντά στο σύστημα, το ξέρεις αυτό. Έχεις τη δύναμη του μικροφόνου. Δεν θα κρύβεις τίποτα, θα τα λες όλα.
0: Μα γιατί, υπάρχει περίπτωση
1: είμαστε
0: να γίνει αυτό?
1: Είμαστε κοντά σου.
0: Μα είμαστε ποτέ να κρύψουμε τίποτα. Ποτέ.
1: Είμαστε έτσι μαζί σου, έτσι θα τα λέμε όλα.
0: Ξέρεις κάτι, εδώ είμαστε. Εμείς θέλουμε οποιοδήποτε έχει την εξουσία να πετύχει για μας. Έτσι, όμως.
1: Ασφαλώς.
0: Όμως.
1: Μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Μας ενδιαφέρει γιατί θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί που έχουν την εξουσία. Έτσι, ότι πρέπει να δέχονται την κριτική, γιατί ο κυρίαρχος είναι ο λαός στο παιχνίδι. Ο κυρίαρχος είναι ο λαός. Η εξουσία πηγάζει από το λαό. Και φτάνει στο λαό.
1: Χωρίς εμάς ποια εξουσία?
0: Αυτό είναι το θέμα. Σωστό. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς
1: να
0: είναι.
1: Να λειτουργήσει για ποιον, δηλαδή, χωρίς το λαό?
0: Ακριβώς. Η εξουσία έτσι πηγάζει από το λαό και καταλήγει στο λαό πάλι.
1: Δεν ήθελα να πάρω, αλλά θέλω να σε παρωτήσω να μείνεις δυνατός. Το μικρόφωνο είναι πολύ δυνατό. Έχεις δύναμη στα χέρια σου. Να συνεχίσεις.
0: Ξέρεις κάτι, Αντώνη. Το θέμα είναι ότι.
1: Εγώ σε χαίρομαι.
0: Και
1: χθες ήσουν συγκλονιστικός.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε συνέχεια να σκύβουμε το κεφάλι και να λέμε.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι, εσύ είσαι υποχρεωμένος.
0: Έτσι, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα κακώς είναι καλώς τα κείμενα. Όχι, είναι κακώς.
1: Δημήτρη, είσαι δημοσιογράφος, έχεις το μικρόφωνο, έχεις δύναμη.
0: Κείμενα.
1: Είσαι υποχρεωμένος, το κεφάλι ψηλά.
0: Ακριβώς.
1: Και το στόμα ανοιχτό.
0: Έτσι, σωστά. Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο, αδερφέ.
1: Τίποτα άλλο θέλω να πω.
0: Λοιπόν, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Για καρδίτσα τώρα τι με.
0: Ναι, πες το.
1: Με γατάκια. Τα γατάκια δεν. Τι καλά τώρα. Όλοι κοιτάζουν να διαιρέσουν το 20 λεπτό, όχι το ευρώ.
0: Ναι, πώς θα το διαιρέσουν το 20 λεπτό.
1: Δεν γίνεται. Εδώ οι φίλοι Ζάκη Θάρα δεν πάνε στην Κυλλήνη.
0: Ναι, ναι, τώρα την περιμένουμε.
1: Πόσοι πήγαμε στον πύργο, μωρέ Δημήτρη? Ναι. Ποιος να πάει στην καρδίτσα? Κανένας.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Και στο Παμπελοπονησιακό να παίξουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς θα πάμε μόνο 2-3.
0: Κανένας
1: δεν θα πάει. Και ας στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει εκδρομή, ομάδα και να αυτό και να θέλω.
0: Πηγαίνει στην καρδίτσα. Μπορείτε να. Εδώ προχθές στην Καλυθέα ήρθαν οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά, να στηρίξουν την ομάδα τους. Έτσι. Κάνανε 500 χιλιόμετρα οι άνθρωποι.
1: Καλά. Εμείς θέλουμε να παίξουμε τον πύργο στο Πελοποννησιακό. 4 θα πάμε. Τέσσερι δεν πάμε, Δημήτρη, δεν ταξιδεύουνε.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Λένε ότι είναι φίλοι της ομάδας. Δεν είναι. Μόνο κάτι μηνυματάκια για κάτι. Τρίχες κατσαρές.
0: Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
1: Όχι, δεν
0: βλέπεις
1: υπάρχει.
0: Την κοινή δεν τώρα. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι,
1: Δημήτρη, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Καλή δύναμη σε σένα.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας λέει: Δημήτρη, η κριτική δεν είναι συκοφαντία, είναι υποχρέωση απέναντι σε μια ολόκληρη κοινωνία. Και όταν λέει οι δημόσιες δεσμεύσεις δεν συνοδεύονται από τα αποτελέσματα που περιμένουν οι πολίτες. Να είσαι καλά, φίλε μου. Τα παιδιά μας, λέει ο φίλος μου εδώ, ο Νίκος, κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από τον αθλητισμό επειδή δεν βρίσκουν χώρους, έτσι, και επειδή δεν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός πάνω σε αυτό, αλλά μπαλώματα. Το κρατάω, φίλε μου. Άλλο μήνυμα, ο φίλος μου ο Δημήτρης. Συμφωνώ με αυτά που είπες, Μιτσάρα, λέει. Ας απαντήσει, λέει, ο Δήμος με έργα, όχι με λόγια. Καλό. Για την ταμπακέρα, λέει ο άλλος φίλος εδώ, ούτε λόγος, έτσι. Έμα, τι να πω, παιδιά.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε, το αναλύσαμε. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτά, εδώ είμαστε εμείς, γραμμή, δημοκρατία έχουμε, μικρόφωνα ανοιχτά, οι απόψεις απέναντι.

Βγάλε δήμαρχο, λέει. Δεν χρειάζεται να βγάλω δήμαρχο. Δεν θα βγάλουμε δήμαρχο. Μίλησε ο δήμαρχος, θα ξαναμιλήσει σήμερα. Αν θέλει όμως, μπορεί να πάρει τηλέφωνο εδώ να γίνει μια σωστή αντιπαράθεση, ένας δημόσιος διάλογος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απάντησα έτσι με ευπρέπεια και με σεβασμό. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, δεν θέλω να μπούμε, να μπούμε στη διαδικασία ούτε να κατεβάσουμε το επίπεδο, ούτε να, έτσι, να λέμε διάφορα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όποιος θέλει να στείλει ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να διαβαστεί, θα το διαβάσω. Μια χαρά. Σεβόμαστε το θεσμό, σεβόμαστε τον άνθρωπο, σεβόμαστε τους ανθρώπους στη Δημοτική Αρχή. Έτσι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την κριτική που πρέπει για μας, για την κοινωνία, για τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ απλό, έτσι. Για τα εγγόνια μας, γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι τώρα. Πώς θα κάνουμε την κοινωνία μας λίγο καλύτερη? Πώς αύριο θα ξημερώσει μια διαφορετική ημέρα αν μένουμε στάσιμοι? Δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι και δεν μπορούμε καθημερινά να πανηγυρίζουμε ότι πήραμε μερικά χιλιάρικα επιπλέον και ότι κάτι θα φτιάξουμε. Ο αγώνας είναι καθημερινός. Ο αγώνας είναι καθημερινός και πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Να αισθανόμαστε κι εμείς ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά μας σκέφτεται. Αγωνιά για τις αγωνίες τις δικές μας.

Διότι, παιδιά, το είπα, το υπέρτατο συνέστημα μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε μια κοινωνία είναι ο σεβασμός. Δεν είναι η αγάπη, προσέξτε, ο σεβασμός. Διότι ο σεβασμός είναι έτσι η ηθική αξία που περιλαμβάνει φυσικά την αναγνώριση, την εκτίμηση, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα και την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Άρα λοιπόν αυτό είναι το υπέρτατο συνέστημα που πρέπει να νιώθουμε για τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα όμως, εκτός από αυτό, θα πρέπει να ξεχωρίζουμε την κριτική από την συκοφαντία, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Έτσι. Ο σεβασμός λοιπόν και είναι και η ίδια μας η στάση ζωής που δείχνουμε έτσι μέσω, θα έλεγα, της αποδοχής και της κανονικότητας, μέσα από τις κοινωνικές αξίες τις οποίες έχουμε και τις ειδικές αξίες. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Πολλά θέματα έχουμε να πούμε και είμαστε ακόμη στην αρχή. Είμαστε στις 3 η ώρα, είπαμε. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε. Διότι μετά θα πάμε να δούμε και την προπόνηση. Αν θέλετε όμως μπορούμε να μένουμε και λίγο παραπάνω. Δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είμαι για σας σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε και στην ομάδα μας. Θα πάμε στον Αμπζάκηθος.

Να διαβάσω ακόμη ένα μήνυμα. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, λέει: Δημήτρη, σε συγχαίρω για αυτά που είπες. Όμως θα πω κι εγώ αυτό που λες κι εσύ. Να βγει ο Δήμος και να μας τα παριθμίσει μέχρι στιγμής τα έργα τα οποία έχουν γίνει σε επίπεδο αθλητισμού στο νησί. Είναι πάρα πολύ απλά και κατανοητά. Το διαβάζω, φίλε μου, περνάει.

Λοιπόν, φεύγουμε από το, από το Δήμο Ζαγκέτο και από τις αθλητικές υποδομές. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της Εμπζακίνθου. Πάμε τώρα λίγο στην Εμπζακίνθου. Πάμε στην διοργανώτρια αρχή του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου να δούμε τι γίνεται. Είχαμε πει λοιπόν ότι αυτή η προσωρινότητα με τη Διοικούσα Επιτροπή δεν πρέπει να γίνει κανονικότητα επουδενή, διότι άλλος είναι ο ρόλος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και άλλος θα ήταν ο ρόλος μιας εκλεγμένης διοίκησης από τα ίδια τα σωματεία. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και σκοπό να διατελέσει και ο ρόλος της είναι να πάει την Ένωση σε μια ομαλοποίηση, δηλαδή να κάνει εκλογές, αρχιερεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έκπτωση των μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου με τη διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μετά την καταγγελία που είχε κάνει ο κύριος Χαραλαμπός Ραυτόπουλος. Μια ένωση που η αλήθεια είναι ότι εδώ και μεγάλο διάστημα ταλανίζεται από εσωστρέφεια, αβεβαιότητα, διοικητικές εκκρεμότητες και μια διοικούσα επιτροπή η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το βασικό ζητούμενο. Και το βασικό ζητούμενο είναι πότε θα γίνουν αρχιερεσίες και θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Για τους περισσότερους βέβαια το βασικό ζητούμενο, για τους χιλιάδες, για τους εκατοντάδες αθλητές, ποδοσφαιριστές, το βασικό ζητούμενο είναι πότε θα κυλήσει μπάλα στο χορτάρι. Εμείς λέμε για τα βασικά ζητούμενα, τα νομικά ζητούμενα, τα οποία νομικά ζητούμενα αυτή τη στιγμή πρέπει να επιληθούν. Όμως για τον 15χρονο, τον 20χρονο, τον 25χρονο, τον 30χρονο, τον 40χρονο ποδοσφαιριστή, το βασικό ζητούμενο είναι πότε θα κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι. Το ίδιο για τους προπονητές, το ίδιο για τους γυμναστές, το ίδιο για τους φυσιοθεραπευτές, το ίδιο για τους παράγοντες και το ίδιο για τους εκατοντάδες χιλιάδες ζακυνθινούς φιλάθλους που θέλουν να περάσουν ένα σαββατιάτικο ή ένα κυριακάτικο απόγευμα στο γήπεδο. Κόπηκε και αυτό. Έχει κοπεί η βόλτα μας στο δημοτικό στάδιο με την ομάδα της Ζακύνθου, χάθηκε αυτό. Έχει κοπεί η βόλτα μας στο δημοτικό στάδιο για το Λεβάντε, γιατί είναι και κλεισμένο το θυρόν. Κόπηκε και η βόλτα μας στα τοπικά πρωταθλήματα και μετά πρέπει να πανηγυρίζουμε ότι όλα πηγαίνουν καλά και ότι έχουμε 5 εκατομμύρια ευρώ και τα διαθέτουμε στον αθλητισμό. Για τα πανηγύρια είμαστε, όχι να πανηγυρίζουμε. Είναι κριτική, δεν είναι συκοφαντία. Λοιπόν, το θέμα του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου φαίνεται να παραμένει εγκλωβισμένο εντός των τυχών της διοργανώτριας αρχής. Την ώρα που ένας ολόκληρος ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει να μάθει πότε θα επιστρέψει η Ένωση στην κανονικότητα, μόνο που αυτή η φορά η μπάλα παίζεται εκεί, στο γήπεδο, στο Γαϊτάνι. Όχι στο γήπεδο, στην αίθουσα στο Γαϊτάνι. Παίζεται μόνο εκεί ή παίζεται και στα νυχτερινά, τέλος πάντων, στις νυχτερινές συζητήσεις πώς θα δράσουμε και πώς θα κάνουμε και τι θα γίνει. Λοιπόν, περιμέναμε κι εμείς ότι από τις 6 του μηνός, 6 Σεπτέμβρη, η Διοικούσα Επιτροπή η οποία είχε συσταθεί σε σώμα θα έκανε όλη τη διαδικασία εκείνη που απαιτούνται για να πάμε σε εκλογική μάχη, σε μια εκλογή, μάχη ή σε δύο μάχες, δεν ξέρω, θα πηγαίναμε σε δύο γενικές συνελεύσεις. Okay. Από τις 6 του Σεπτέμβρη έχουν περάσει μέχρι στιγμής 33 ολόκληρες ημέρες.
33 ολόκληρες ημέρες χωρίς να έχει κινηθεί τίποτα το ουσιαστικό, το σημαντικό. Είχαμε την πρόεδρο της δικού σας η οποία πήγε στην Αθήνα για περαιτέρω διευκρινήσεις, να μιλήσει με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έτσι ώστε να μην παρεκκλίνει της πορείας της η Διοικούσα Επιτροπή. Θα μπορούσε βέβαια να το κάνει και από εδώ, από τη Ζάκυνθο, όμως η πρόεδρος επέλεξε να έχει συζητήσεις διαζώσεις. Καλά έκανε. Από τότε έχουν πέρασει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε την παρέτηση των τριών μελών που κακώς παραιτήθηκαν. Μέχρι στιγμής το θέμα ήταν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να γίνει αναπλήρωση των δύο θέσεων με νέα πρόσωπα και περιμέναμε από το πρωτοδικείο Ζακύνθο την αναπλήρωση αυτών των δύο θέσεων. Χθες έγινε ένα διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση. Δεν είναι διοικητικό συμβούλιο ακριβώς, είναι συμβούλιο της προσωρινής διοικούσης επιτροπής. Και εκεί υπήρχαν ενστάσεις, υπήρχαν εντάσεις, υπήρχαν διαφωνίες. Γιατί, πώς έχουμε φτάσει ως αυτό το σημείο, ερωτήματα, γιατί δεν κάνουμε εκλογές. Απαντήσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν όλα νομιμοποιηθούν, όταν όλα είναι εντάξει, έτσι ώστε να μην διατρέχει κανένα κίνδυνο η Ένωση. Από τυχόν πάλι έτσι καταγγελίες που ενδεχομένως θα γινόταν. Και σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, γιατί κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στα γραφεία στο Καϊτάνι, γιατί κάνουν συσκέψεις, συζητήσεις και δεν βγαίνει και προς τα έξω ούτε κάποιο δελτίο τύπου, ούτε τίποτα. Είμαστε στο σκοτάδι. Μετά από συζητήσεις αποφασίστηκε ότι τη Δευτέρα έτσι, θα κινηθούν οι διαδικασίες για να βγει η Ένωση από το αδιέξοδο. Και ποιες θα είναι οι διαδικασίες? Να σταλεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, που να λέει ότι πάμε στην πρώτη Γενική Συνέλευση με θέμα Γενική Συνέλευση για θέμα αρχιερεσιών. Δηλαδή να πάμε σε μια πρώτη Γενική Συνέλευση, εντάξει, οκ, okay, η οποία η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα γίνουν αρχιερεσίες. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να είχαν στα χέρια τους να έχει στα χέρια τους η Διοικούσα Επιτροπή την απόφαση του πρωτοδικείου για τον ορισμό, για την τοποθέτηση των δύο νέων μελών, δηλαδή το 7 μελές να γίνει 9 μελές. Και δεν είχε γίνει, λέει, μέχρι τότε. Και σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει όλο αυτό και δεν έχει έρθει τίποτα, καμιά απάντηση από το πρωτοδικείο Ζακύνθου, και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Και τελικά, έτσι, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, τις οποίες βέβαια δεν τις έχω διασταυρώσει, μπορεί να είναι και λάθος, είναι ότι υπήρξε η απάντηση από το πρωτοδικείο Ζακύνθου εδώ και ημέρες, δεν ξέρω κι εγώ, ότι ναι, έχει θετική εισήγηση για τα δύο άτομα, μόνο που κανείς δεν ξέρει αν αυτή η απόφαση, η εισήγηση του πρωτοδικείου έχει σταλεί, στο email της Ένωσης. Άλλοι λένε έχει σταλεί, άλλοι λένε δεν έχει σταλεί. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ στην γραμματεία, δεν είμαι ούτε καν μέλος. Ίσως βέβαια να είμαι και έτσι ανεπιθύμητος, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή τη στιγμή ρευστή. Καλό θα είναι λοιπόν να μας απαντήσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων αν πραγματικά το πρωτοδικείο έχει στείλει email για την αναπλήρωση των δύο θέσεων, και αν έχει στείλει, αν έχει σταλεί το email αυτό από το πρωτοδικείο, τότε γιατί δεν ξεκινούν οι διαδικασίες εκείνες για να πάμε στις γενικές συνελεύσεις, διότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή περνάει, κυλάει. Είμαστε στις 19 του μηνός, 10 αύριο, και αν υποθέσουμε ότι τη Δευτέρα
θα έχει 13 ο μήνας, 12-13. Κινηθούν οι διαδικασίες και σταλεί το διαβιβαστικό στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να μας απαντήσει αν ποια σωματεία είναι πράσινα και μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Πιστεύω ότι δεν θα είναι 13, μπορεί να είναι στις 20 του Οκτώβρη, λέμε εμείς τώρα, έτσι. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 20 Οκτώβρη, απόφαση για να πάμε στην πρώτη Γενική Συνέλευση που απαιτείται 20 ημέρο. Άρα λοιπόν 20 Οκτώβρη με και 20 ημέρες. Πάμε λοιπόν στις 10 του Νοέμβρη μέχρι να γίνει η πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τις εκλογές. Είναι και αυτό. Από τις 10 του Νοέμβρη πρέπει να προσθέσουμε άλλες 25 μέρες ακόμη μέχρι να πάμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες. Άρα λοιπόν 10 και 25, πόσο μας κάνει παιδιά. Άρα λοιπόν πάμε αρχές Δεκέμβρη. Πάμε λοιπόν αρχές Δεκέμβρη να κάνουμε αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Και εγώ ερωτώ αυτή τη στιγμή, αρχές Δεκεμβρίου να κάνουμε αρχαιρεσίες για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου. Και ναι, γίνονται αυτές οι αρχαιρεσίες. Πότε μετά το νέο διοικητικό συμβούλιο θα καθίσει κάτω να φτιάξει τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, δηλώσεις συμμετοχής, παράβολα, ιστορίες? Πότε όλα αυτά πρέπει να ξεμπλέξουν έτσι ώστε να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι, αγαπημένοι ενωρίτες εκεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας? Πάμε λοιπόν για τις 20, πάμε για τις 5 Δεκεμβρίου περίπου. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο. Αν λοιπόν πάμε στις 5 Δεκεμβρίου να βγει διοικητικό συμβούλιο από την Ένωση, εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο, πότε πιστεύετε εσείς ότι θα παίξουμε ποδόσφαιρο φέτος? Άρα λοιπόν, ποιος νοιάζεται πραγματικά για τους εκατοντάδες αυτούς φίλους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές, τους προπονητές, τους φιλάθλους? Ποιος νοιάζεται? Έχετε καταλάβει ότι αν δεν παίξουμε μπάλα φέτος η Ένωση μπορεί να διαλυθεί και να γίνει άρση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και γεια σας, bye bye darling. Και το ερώτημα το εύλογο είναι γιατί έπρεπε να περάσουν 30-35 μέρες, 40, έτσι ώστε να φτάσουμε στο διατάφτα, ενώ ο σκοπός της Διοικούς της Επιτροπής ήταν ξεκάθαρος. Μια και έξω. Πάμε σε εκλογές. Γιατί έπρεπε να ψάξουμε τα σωματεία, να δούμε ποια σωματεία πληρούν τις προδιαγραφές, ποια σωματεία έχουν θέματα με τα διοικητικά του συμβούλια, αν οι σωματεία έχουν κάνει εκλογές ή όχι. Αυτό ήταν το ζητούμενο, αυτό μπορούσε να τα αποφασίσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτή δίνει το πράσινο φως.

Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, αν όλα πάνε καλά, δηλαδή και έχουμε τη Δευτέρα Τρίτη, στείλουμε το διαβαστικό στην Γενική Γραμματεία να μας απαντήσει για πότε θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις, τότε, αν όλα πάνε καλά τη Δευτέρα Τρίτη, τότε θα μιλάμε για εκλογική διαδικασία στις αρχές του Δεκέμβρη. Το φαντάζεστε αυτό? Αρχές Δεκέμβρη, ενώ η διαπιστωτική πράξη για την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε τον Αύγουστο. Και το χειρότερο απ' όλα, το χειρότερο όμως απ' όλα, είναι ότι κανείς δεν μιλάει από τα ίδια τα σωματεία. Πέφτει μια παράξενη σιωπή που λέγεται το τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Απτόητοι.

0: Φεύγουμε λοιπόν από την αγαπημένη μας Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Και πάμε σε άλλα θέματα. Πιο καυτά, δεν ξέρω, αλλά πάμε στη Ζακυθάρα. Εδώ τι μας ενδιαφέρει βέβαια για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Εδώ έχουμε το θέμα της, του Καρβέλα με τη Βύση τώρα. Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Πάλι μόνος μου κι απόψε θα τα πω. Με τη σκέψη τη δική σου θα με πείσω.
0: Επίσης αισθάνομαι την ανάγκη να συμπαρασταθώ κι εγώ στην Ελεονόρα Μελέτη, σε αυτή την ευρωβουλευτή που πραγματικά είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργαζόμενοι κάνουν bullying στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει δίκιο η κυρία Μελέτη. Βεβαίως, μαζί της.

Γεια σου μαράκι μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και πώς θα έλεγε κι ο

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει σε αυτό το μοτίβο στο οποίο έτσι κάνουμε την εκπομπή. Ένας φίλος εδώ μου λέει: σήμερα, Δημήτρη, η εκπομπή είναι ποίημα. Θα μπορούσε έτσι, ναι, να το διανθίσουμε με ποιητική διάθεση.

Λοιπόν, αρκετά κι άλλα εδώ μηνύματα. Δημήτρη, μην κλείσει την εκπομπή, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Παναγιώτης. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Όπως έλεγε και ο τεράστιος ποιητής ο Πάμπλο ο Νερούντα, εγώ θα μείνω με τους εργάτες να τραγουδήσω για τον ψαράδο, λέει, τον ωκεανό, για το ψωμί των παιδικών μας αειδονιών και για την αγροτιά, αλλά και για την νεολαία μας, για τον αθλητισμό, για το παιδάκι που πηγαίνει με την τσάντα του να κάνει προπόνηση και ονειρεύεται ότι αύριο θα παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά πού, σε ποιο γήπεδο θα παίξει ποδόσφαιρο, με ποια ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπος. Όλα αυτά έχουν τελειώσει προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε στα κιθάρα. Πάμε στα κιθάρα, παιδιά. Το τηλέφωνο χτυπάει αλίπητα από ό,τι βλέπω εδώ. Ασταμάτητα.

0: Μια βοήθεια θέλω και εγώ, παιδιά. Δεν μπορώ συνέχεια να τα λέω έτσι όλα μόνος μου. Να πάρω και λίγο ανάσα, να πιω λίγο νερό. Πάμε όμως στην άλλη και στις τηλεφωνικές γραμμές. Διονύση Κορονιός. Έλα, βαλικάρι μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, γιγαντά μου. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σε ακούω. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, έτσι. Πάνω απ' όλα. Σε ακούμε.
1: Τι να πω, ρε Μητσο.
0: Τι να πεις. Τόσα συμβαίνουν. Τόσα συμβαίνουν. Είναι πολλές φορές που επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά, δεν ξέρεις τι να πεις κιόλας, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Η αλήθεια αυτή είναι. Όταν συμβαίνουν πολλά, αρνείται ο εγκέφαλος να τα βάλει σε μια σειρά, σε μια τάξη όλα μαζί.
1: Έχω μείνει άφωνος.
0: Ναι.
1: Και άναυδος.
0: Και τα δύο μαζί. Και άφωνος και άναυδος. Ναι. Για ποιο πράγμα.
1: Ποιο είναι το καυτό θέμα της επικαιρότητας.
0: Έψα κίνδου για μένα.
1: Απλά.
0: Εδώ η έψα κίνδου πέρασε και τη μεγάλη ομάδα του νησιού. Τι να λέμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχεις μείνει άφωνος και άναυδος.
1: Ποιος διοικεί τελικά αυτόν τον τόπο, είπε κάποιος.
0: Ναι, ναι. Μεγάλη κουβέντα, έτσι. Ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο.
1: Αυτόν τον τόπο.
0: Ναι. Βέβαια, ο Χάρη Κλίν το είπε και αλλιώς, έτσι. Ποιος τον κάνει αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι.

0: Δεν έχω διάθεση να... για συγκρούσεις. Όπως έχει υποθεί πολλές φορές, το φως στο τέλος
1: νικάει το σκοτάδι.
0: Ναι. Το φως λοιπόν στο τέλος βρίσκει το δρόμο.
1: Πάντα βγαίνει ο ήλιος το πρωί.
0: Για να κολυσιεργεί χωρίς λόγο τόσο καιρό, να πάρθει μια απόφαση που θα στείλει την ένωσή μας σε εκλογές, κάποιος λόγος υπάρχει.
1: Τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, κάποιος λόγος υπάρχει.
0: Είναι το μόνο. Ναι. Εγώ τώρα δεν, ο καθένας έχει τη δική του ιδέα για το ποιος είναι ο λόγος, εγώ έχω τη δική μου. Ας αναρωτηθούν και τα υπόλοιπα σωματεία, όσα τα νοιάζει λίγο το ποδόσφαιρο, όχι η πάρτη τους.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και σωματεία που τα νοιάζει μόνο η πάρτη τους και είναι σεβαστό και αυτό. Ποιος είναι ο λόγος και τα πράγματα θα πάρουν πάρα πολύ εύκολα τη σειρά τους.
1: Θα την πάρουν.
0: Εντάξει, είναι προφανές ότι επιχειρείται μια προσπάθεια εγκλωβισμού του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου.
1: Και γιατί να επιχειρείται, για ποιο λόγο να επιχειρείται μια τέτοια προσπάθεια εγκλωβισμού, ας πούμε.
0: Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Αν δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Αν έβγαιναν τα, Δημήτρη, αν έβγαιναν τα κουκιά, θα είχαν γίνει εκλογές εδώ και 10 μέρες.
1: Α, καλά, σίγουρα.
0: Εδώ δεν είμαστε κουτί άνθρωποι. Όποιος πιστεύει κάτι άλλο, πιστεύω ότι πρέπει να επανεξετάσει λίγο τα δεδομένα.
1: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι είναι και αυτό που λέμε.
0: Οι εκλογές δεν γίνονται γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Ναι, είναι και όπως λέμε και στις βουλευτικές εκλογές. Έτσι, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά. Εντάξει.
0: Άμα βγαίναν τα κουκιά, θα είχαν γίνει εκλογές.
1: Και άμεσα πιστεύω, αμέσως.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Δεν θα υπήρχε κανένας λόγος.
1: Με τη μορφή του καταπήγοντος έγιναν εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν γίνονται όμως, λες εσύ, γιατί υπάρχει από κάτω ένα background, ένα υπόβαθρο.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό δεν γίνονται εκλογές.
1: Ναι.
0: Όσο και να διατυμπανίζει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι, και πού τι, έτσι θα.
0: Διατυμπανίζει ο καθένας ότι κάποιοι ακούω κάποιοι ότι ελέγχουν, λέει, πολλά σωματεία, κάνουν κουμάτι τα σωματεία, τα πάνε από εδώ τα σωματεία, τα φέρνουν από εκεί τα σωματεία και δεν κάνουν εκλογές.
1: Αυτό λέμε και εμείς. Γιατί δεν κάνουν εκλογές.
0: Να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Γιατί προσπαθούν να κόψουν και να ράψουν.
1: Κοπτοραπτική.
0: Γιατί αυτή η μηχανογραφία.
1: Μηχανογραφία, έτσι.
0: Ποιος νομίζει ότι είναι εισαγγελέας του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου και ζητάει στοιχεία από ομάδες και τέτοια. Να δει ποιες είναι νόμιμες, ποιες είναι παράνομες. Ποιος νομίζει ότι είναι εισαγγελέας του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου.
1: Αυτό συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Προχθές έλαβα στο email του Εραστέχνη Αμπζάκυνθος ένα μήνυμα από την Αμπζάκυνθου που μου ζητούσε να αποστείλω κάποια στοιχεία της ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν στέλνω κανένα.
1: Γιατί στοιχεία, για ποιο λόγο.
0: Δεν έχει καμία δουλειά η Ένωση αυτή τη στιγμή υπό το καθεστώς που λειτουργεί να ζητάει κανένα στοιχείο από καμία ομάδα. Καμία απολύτως.
1: Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν έχει τη δικαιοδοσία.
0: Η δουλειά της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι συγκεκριμένη. Γεια σας, σε 20 μέρες έχουμε γενική συνέλευση. Γεια σας, κάνουμε τη γενική συνέλευση και αν τα σωματεία μαζευτούν και έρθουν, προκυρήσουμε εκλογές. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά
0: δεν είναι ούτε δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Αυτή η απλοποίηση των πραγμάτων, γιατί δεν γίνεται και έχουν περάσει 33 ημέρες από τότε, ας πούμε.
0: Είναι προφανές ότι επιχειρείται μηχανογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι προφανές γιατί γίνεται. Εσείς γιατί λες, περιμένουν να βγει το χορτάρι στα λεωστάσια.
1: Όχι, φυσικά. Εσείς τώρα σαν σωματεία που είστε, δεν υπάρχει κάποιο είδους αντίδραση πάνω σε αυτά που συμβαίνουν.
0: Άκουσε να δεις τι γίνεται, Δημήτρη. Η καρέκλα είναι ένα γλυκό πράγμα.
1: Ναι, για πάμε.
0: Και έχει ένα παράξενο κανόνα, ο οποίος μπαίνει προσωρινά, καμιά φορά ξεχνάει να φύγει.
1: Είναι αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.
0: Ακριβώς. Είναι δύσκολο πράγμα να σηκώσεις από την καρέκλα κάποιον που έχει αρχίσει να πιστεύει ότι του ανήκει. Ακόμα δυσκολότερο, ξέρεις τι είναι, να ξυπνήσεις εκείνους που κάθονται γύρω γύρω και περιμένουν κάποιον άλλο να το κάνει.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά υπάρχουν σωματεία που βολεύονται, έτσι όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει, γιατί
0: δεν μπορώ να καταλάβω. Άκουσε με, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους άλλων σωματείων.
1: Όχι βέβαια, αλλά εδώ καταλαβαίνουμε τώρα ότι τα σωματεία τα ίδια δεν ανησυχούν, δεν αγωνιούν ότι δεν θα παίξουμε μπάλα φέτος και υπάρχει το ενδεχόμενο να διαλυθεί το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο.
0: Άκουσε με, εγώ ρώτησέ με να σου πω για το σωματείο που εκπροσωπώ εγώ ό,τι θέλεις. Για άλλα σωματεία.
1: Για το δικό σου σωματείο, τι αγωνία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εσύ μιλάς λοιπόν, περίμενε, μιλάς και με τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα του Ερασιτέχνη. Έτσι. Ναι. Τι λένε αυτά τα παιδιά.
0: Τα παιδιά θα σου πω και θα σου πω γιατί θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Τα παιδιά ρωτάνε πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι, ωραία.
0: Γιατί τα παιδιά περιμένουν πιο πολύ αυτό και σε δεύτερη μοίρα έχουν το τοπικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι σαν εμάς, που είμαστε παράγοντες του ποδοσφαίρου, οι οποίοι ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο. Και εμένα προσωπικά, που να έχει πάει Οκτώβρης και να είναι το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο στην κατάσταση που είναι, με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος άλλος παράγοντες να μην τους ενοχλεί. Εγώ μιλάω για μένα. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Ανησυχώ βαθιά για το ποδόσφαιρο. Πραγματικά ανησυχώ βαθιά για το ποδόσφαιρο. Το αγαπάω το ποδόσφαιρο. Έχω αποδείξει ότι το αγαπάω το ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια. Και τη Ζάκυνθο, πάνω απ' όλα, να μην είμαστε, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά και τα σωματεία, όλα τα τοπικά, γιατί σαν Ζάκυνθος εμείς και εγώ προσωπικά δεν τα βλέπουμε ανταγωνιστικά. Η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή έχει μια νεανική ομάδα με 25 ποδοσφαιριστές νεαρούς, οι οποίοι δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε τοπικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ανησυχούμε λοιπόν βαθιά για το μέλλον του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια να εγκλωβιστούν τα σωματεία. Αυτή η προσπάθεια έχει ένα ρίσκο. Υπάρχει το καλό αποτέλεσμα για κάποιους που το επιχειρούν, που όντως μπορεί να τα εγκλωβίσουν. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να ξεσηκωθούν τα σωματεία και να μην θέλουν να τους βλέπουν μετά.
1: Αυτό το δεύτερο δεν ανησυχεί αυτούς που έχουν την εξουσία.
0: Διότι επιτρέψτε μου να πω ότι σε μια γενική συνέλευση, ανεπίσημη βέβαια, μάζεψη που έγινε των ομάδων, αυτή η διοικούσα επιτροπή έφυγε από την αίθουσα εκείνη με μια εντολή. Αυτή λοιπόν η επιτροπή, το μόνο που δεν κάνει είναι η εντολή που πήρε από τα σωματεία. Κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από την εντολή που πήρε τα σωματεία. Και καλό τα σωματεία να αναρωτηθούν εκείνη την ημέρα τι μιλήσαμε, τι είπαμε, τι συμφωνήσαμε και τι γίνεται.
1: Υπάρχει όμως σε αυτό που λες, είναι το ηθικό κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα συμβούν στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που είναι και το νομικό. Το νομικό κομμάτι είναι το εξής. Όπως το λες εσύ, η εντολή που δόθηκε από τα σωματεία μέλη είναι πηγαίνετε εσείς, είστε διοικούσα επιτροπή, θα πάρετε την έγκριση από το πρωτοδικείο και να πάτε στη διαδικασία των εκλογών. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 30-34 μέρες, δεν έχει γίνει τίποτα. Νομικά αυτό το πράγμα μπορεί να σταματήσει, δηλαδή να πάει κάποιος στο πρωτοδικείο και να πει ότι η προσωρινή διοίκηση δεν έχει επιτελέσει το έργο την οποία εκλέχτηκε, την οποία διορίστηκε.
0: Δημήτρη,
1: ναι.
0: Άκουσέ με. Και άκουσέ με λίγο προσεκτικά. Ο τελευταίος που θα κάνει αυτό το πράγμα είμαι εγώ. Γιατί? Πρώτον, γιατί δεν είμαι μέλος της Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν μέλος της Επιτροπής και έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά, ενδεχομένως να το έκανα. Δεν είμαι όμως μέλος της Επιτροπής. Το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από την έννοια νόμος, πρωτοδικείο, Τερτσέτη.
1: Σωστά.
0: Εγώ λοιπόν, όταν έχω να κάνω με ανθρώπους όπως είμαι εγώ, ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για να κρατήσουν όρθια τα σωματεία τους και με προσωπική δουλειά και με προσωπικό χρόνο και με χρήματα, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτούς τους ανθρώπους, όποιοι και να είναι, με το γράμμα του νόμου πηγαίνοντας σε εισαγγελίες και πρωτοδίκες. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να το κάνω? Διότι ο ενορχιστρωτής είναι ένας.
1: Ναι.
0: Ένας θα έχει την ευθύνη. Mm-hmm. Για μένα προσωπικά δεν τη φέρει όλη η Επιτροπή.
1: Γιατί η Επιτροπή δεν συνεδριάζει?
0: Η Επιτροπή δεν συνεδριάζει. Ναι. Εγώ ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, Δημήτρη.
1: Ωραία.
0: Εγώ η δική μου η γνώμη. Λοιπόν,
1: υπάρχει μια 7 μελής, δεν ξέρω αν υπάρχει 10 μελής πλέον.
0: Η γνώμη λοιπόν είναι ότι την ευθύνη στην Επιτροπή την έχει ένας και όχι όλη η Επιτροπή. Η Επιτροπή παραπλανείται από έναν άνθρωπο. Ούτε δύο άτομα επιπλέον χρειαζόντουσαν για να συμπληρωθούν και να γίνουν 9. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ούτε να παρατηθούν οι τρεις χρειαζόταν στην αρχή. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς για να κερδίζουμε χρόνο.
1: Άρα λοιπόν η παρέτηση των τριών...
0: Γιατί θέλουμε να κερδίζουμε χρόνο? Γιατί αυτή τη στιγμή για να μηχανογραφήσουμε χρειαζόμαστε χρόνο. Εγώ έχω απόλυτη βεβαιότητα των όσων λέω. Εδώ είμαι. Εάν κάποιος μου φέρει ένα χαρτί το οποίο θα γράφει ότι με 7 μέλη μια προσωρινή επιτροπή δεν μπορεί να ορίσει γενική συνέλευση και να προκαλέσει εκλογές και χρειάζεται υποχρεωτικά να είναι 9, να ξέρετε ότι θα φύγω και από εκπρόσωπος του ΑΠΣ στην ΕΠΣ. Mm-hmm. Θα ασχοληθώ με κάτι άλλο.
1: Μα θα μπορούσε να λειτουργήσει και με 7 μέλη.
0: Είναι κολυσιεργία και ευρηματική καθυστέρηση.
1: Ευρηματική καθυστέρηση.
0: Συστηματικά λοιπόν, mm-hmm, ένα συγκεκριμένο ο επικεφαλής ή επικεφαλής της Επιτροπής από την πρώτη μέρα συστηματικά κολυσιεργεί και ψάχνει ευρηματικές καθυστερήσεις για να κερδίζει χρόνο. Γιατί θέλει να κερδίζει χρόνο, σας είπα πριν, για να εγκλωβίσει τα σωματεία.
1: Και για ποιο λόγο να το κάνει? Έχει κάποιο όφελος να γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να εγκλωβίσει τα σωματεία σε τι?
0: Είναι όταν βάλεις κάποιον σε μια καρέκλα και να δεις και το αρέσει να τον σηκώσει όρθιο.
1: Ότι θέλει να μείνει πρόεδρος, λες εσύ εκεί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε εσείς σαν σωματεία σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Ποια είναι η κατάσταση?
0: Εγώ σαν σωματείο προσωπικά, σαν σωματεία δεν γνωρίζω, δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση από την Ένωση, mm-hmm, από την Διοικούσα Επιτροπή, συγγνώμη. Κανένα σωματείο δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για κάτι, αν επίσημα δεν ξέρω, μπορεί να ενημερώνονται κάποια σωματεία που είναι της προτιμήσεως. Mm-hmm. Εμείς προφανώς δεν είμαστε σωματείο της προτιμήσεως, οπότε δεν ενημερωνόμαστε για όλα πράγματα. Βέβαια εμείς φροντίζουμε και έχουμε τον τρόπο να μαθαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά επίσημα όμως δεν ενημερωνόμαστε από πουθενά.
1: Α, λοιπόν, επίσημα δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Η παραμικρή ενημέρωση στα σωματεία, ναι, από την 1η Σεπτεμβρίου, 3 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν ήταν 6, πιο νωρίς ήταν.
1: Ήταν 3.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά δεν ήταν 6. Νομίζω ήταν 1 Σεπτεμβρίου.
1: 6 Σεπτεμβρίου ήταν ότι συνήρθε σε σώμα το, και ψηφίστηκε η πρόεδρος και η γραμματέας και ό,τι
0: προφέρει. Ήταν 1 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ο ορισμός έγινε 1 Σεπτεμβρίου, ακόμα και αυτό εγώ, γιατί χρειάζεται 5 μέρες για να συνέλθει σε σώμα μια επιτροπή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Mm-hmm. Αν ήταν ένα στην Αμερική, ένα στην Ιαπωνία και ένα στην Κουάλα Λουμπούρ, να το καταλάβαινα.
1: Mm-hmm. Ναι, πέρασαν αρκετές ημέρες και μετά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: είχαμε βέβαια και τις παρετήσεις των τριών, οι οποίες παρετήσεις, γιατί τα είχατε πει εσύ και εσύ και ο κ. Φιωροντίνος, ότι παραπλανηθήκατε από αυτή την ιστορία και γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, συμβαίνουν.
1: Ναι. Ναι, συνέβη αυτό το πράγμα και στην πορεία υπήρχε αυτό το θέμα των 7. Μπορούμε με 7, δεν μπορούμε. Μπήκαν άλλα δύο άτομα μετά να... Τι είπες, Άγγε? Δεν σε ακούω. Μ' ακούς?
0: Τίποτα, εκπαραδρομής. Ναι, ναι, εκπαραδρομής λέω.
1: Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ένωση? Μ' ακούς?
0: Δημητρή, ναι. Ένα μέλος της Επιτροπής θα πρέπει να
1: πάρει. Να απαντήσει. Άρα λοιπόν, εσείς σαν σωματεία δεν έχετε κάποια επίσημη ενημέρωση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Παραμικρή.
1: Mm-hmm.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν τώρα.
0: Έχουμε μόνο την ενημέρωση. Τα σωματεία είναι όλα υπό έλεγχο. Είναι τα σωματεία όλα υπό έλεγχο και όπου θέλει η πρόεδρος της Επιτροπής θα πάει. Αυτή την ενημέρωση έχουμε έτσι κυκλοφορεί.
1: Υπό έλεγχο. Τι πάει να πει υπό έλεγχο, δηλαδή έχει τα σωματεία και ό,τι θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν το κάνει.
0: Ακούνε τα σωματεία.
1: Και γιατί λοιπόν η πρόεδρος, αφού έχει έλεγχο, τον έλεγχο των σωματείων, γιατί δεν προκυρεί σε εκλογές. Αυτό λέω. Ή γιατί δεν πάει σε ένα άλλο. Ναι, αυτό λέμε τώρα, έτσι. Υπάρχει, είπα προηγουμένως το εξής. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια ενημέρωση. Έχει σταλεί από το πρωτοδικείο κάποιο email για την εννιαμελή επιτροπή. Ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτό. Όχι, Μ' ακούς.
0: Θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω αυτό.
1: Α, εντάξει, καλά. Ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε στο σκοτάδι ακόμη. Αυτό.
0: Έτσι, εγώ δεν ξέρω. Mm-hmm. Ακούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' ακούω. Δεν ξέρω αν έχει καλή email.
1: Ναι.
0: Γνωρίζω ότι κάποια μέλη της Επιτροπής ξέρουν ότι έχει εγκριθεί το αίτημα στο πρωτοδικείο.
1: Και γιατί λοιπόν από εσύ που το γνωρίζουν δεν το ανακοινώνουν και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Άρα είναι αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, ότι...
0: Εντάξει,
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, ας περιμένουμε λοιπόν, να δούμε. Γιατί εκτός από τα μέλη...
0: Δούμε, τι ημερομηνία έχει σήμερα.
1: 9. 9 Οκτωβρίου είμαστε. Εντάξει,
0: ας θυμηθούμε λοιπόν αυτό το χαρτί τι ημερομηνία θα έχει. Όταν θα το βρούμε αυτό το χαρτί και θα το δούμε και θα αποχαρακτηριστεί.
1: Ναι.
0: Γιατί τα έγγραφα του πρωτοδίκη προς την ΕΠΣ έχουν χαρακτηρισμό σαν υψηλόβαθμης ασφαλείας, σαν του FBI.
1: Ναι, κάπως έτσι πάει. Αποχαρακτηρισμός μπορεί να γίνει όμως και μετά από μήνες.
0: Όταν αποχαρακτηριστεί λοιπόν και αυτό το έγγραφο.
1: Ναι,
0: όταν αποχαρακτηριστεί το έγγραφο. Κάποια στιγμή θα δούμε τι ημερομηνία είχε και πότε ακριβώς ενημερώθηκε η επικεφαλής της Επιτροπής και πότε το μάθανε τα υπόλοιπα μέλη.
1: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Ωραία, το
0: έργο. Μπορεί να ενημερώθηκε και σήμερα.
1: Εντάξει, ας περιμένουμε λοιπόν. Πάντως η υπόθεση είναι ότι εκτός από την πρόεδρο, δεν είναι μόνο η πρόεδρος, είναι και αντιπρόεδρος, είναι η γραμματέας και τα υπόλοιπα μέλη. Δεν είναι μόνο ένας ότι ουσιαστικά κινεί τις διαδικασίες, οι υπόλοιποι δεν μιλάνε.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω εγώ.
1: Σίγουρα, δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε εκεί γιατί. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν υπάρχει και μια ενημέρωση που πάει η κατάσταση αυτή τη μηχανή, δεν ξέρει. Επίσημα τουλάχιστον από την Ένωση.
0: Όχι. Mm-hmm. Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα μάθουμε.
1: Πάντως, αν υποθέσουμε ότι πάνε όλα.
0: Κάποια στιγμή μπορεί να φανιστεί κάποιο και να πει τώρα πού να τρέχουμε για.
1: Πού να τρέχουμε για εκλογές τώρα, να πάμε να κάνουμε τα πρωταθλήματα.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Λέω, μπορεί να εμφανιστεί κάποιος και να πει πού να
0: τρέχουμε. Για εκλογές, αλλά εντάξει, εγώ επειδή
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το δούμε αυτό, γιατί εντάξει, πάντα υπάρχουν τρόπος, υπάρχει τρόπος πάντα να επισπεύσεις τις διαδικασίες, αρκεί να υπάρχει η θέληση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αν όλα πάνε καλά τώρα, έτσι. Πες ότι όλα πάνε κυλάνε ομαλά, δηλαδή αποφασίζει το Προεδρείο της Διοικού σας να στείλει το έγγραφο στη Γενική Γραμματεία να απαντήσει. Πάμε σε δύο γενικές συνελεύσεις 20 και 25 ημέρες. Πάμε λοιπόν κατά τις 5-6 του Δεκέμβρη, έτσι, να γίνουν οι εκλογές. Και μετά.
0: Όχι, γιατί ποιες 20-25 μέρες.
1: Ναι, πώς θα γίνει η διαδικασία.
0: Μ' ακούτε.
1: Ναι, σε ακούμε, βέβαια.
0: Αν θέλουν οι ομάδες μπορούν.
1: Τα 3/5
0: και εφόσον είμαστε έτοιμοι από τη Γενική Γραμματεία.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, άμα θέλουμε, τα 3/5 μαζεύουμε υπογραφές και κάνουμε τις μέρες 10 και αμέσως γλιτώνουμε 10 μέρες.
1: Ναι, γλιτώνουμε 10 μέρες αυτό. Τώρα είναι όμως διαθέσιμο τα σωματεία
0: να κάνουμε. Αν θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Αν μπορεί να μην θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει.
1: Όχι, μετά.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει,
1: με
0: απλά λέω ότι αν υπάρχει διάθεση να γίνουν εκλογές.
1: Ναι. Τα 3/5 μπορούν να ζητήσουν
0: εκλογές. Μπορεί να επισπευθεί η διαδικασία.
1: Ακριβώς. Γλιτώνουμε 10 ημέρες. Και αυτό το λέω γιατί αν πάμε να παίξουμε μπάλα στα μέσα του Δεκέμβρη, δεν θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβουν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν τώρα στις γιορτές ποδόσφαιρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εδώ οι περισσότεροι μου λένε ότι την κόβουμε, τη σταματάμε τώρα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές πάρα πολλοί που λένε φεύγουμε από τη Ζάκηθο. Δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πολλοί ποδοσφαιριστές αυτοί.
0: Πώς δεν πειράζει, από τη θύρα δεν τη σταματάει κανένας.
1: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Σταματάνε από τις άλλες ομάδες, δεν πειράζει.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, οκ. Okay. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Πολλά τα θέματα.
0: Καλή συνέχεια, κύριε.
1: Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά. Άφησε έτσι πολλά υπονοούμενα ο κύριος Διονύσης Κορονιός. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εγώ μετράω τις μέρες και λέω ότι αν δεν συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες τα σωματεία, τα 3/5 όπως λέει το καταστατικό, θα πάμε με την κανονική οδό, δηλαδή 20 συν 25 μέρες, 45. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε 10 του μηνός. Στις 13 του μηνός θα λοιπόν ξεκινήσει η διαδικασία και βάλουμε άλλες 45 μέρες. Καταλαβαίνουμε πού θα φτάσουμε, έτσι. Πάμε στο Δεκέμβριο. Εντάξει, τώρα βέβαια η προσωρινή διοίκηση, έτσι που διορίζεται δικαστικά, έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και στην περίπτωση τη δική μας εδώ στην Εψάκηδο. Σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση επισημάθηκε ακριβώς ότι η διοίκηση του πρωτοδικείου, παιδιά, δεν έχει απεριόριστη θητεία, αλλά έχει αποστολή να οδηγήσει την Ένωση στην επόμενη θεσμική της κατάσταση, δηλαδή στις αρχαιρεσίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Διότι ο Άριος Πάγος έχει επίσης κρίνει ότι όταν το δικαστήριο ορίζει προσωρινή διοίκηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η παρέλευση της διάρκειας αυτής επιφέρει αυτοδίκη λήξη της θητείας, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο διορίστηκε. Τώρα βέβαια, αν η δικαστική απόφαση λέει ουσιαστικά ότι η προσωρινή διοίκηση πρέπει να οδηγήσει την ΕΠΣ σε εκλογές, γιατί αυτό λέει η δικαστική απόφαση, να οδηγήσει την Ένωση σε εκλογές κατόπιν γενικής συνέλευσης και η διοίκηση αδικαιολόγητα καθυστερεί ή βρίσκει τρόπους, τότε μπορεί να δημιουργηθεί ζήτημα ως προς το να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο διορίστηκε. Τι εννοούμε? Εννοούμε λοιπόν ότι μπορεί κάποιο σωματείο να κάνει καταγγελία στο πρωτοδικείο και να πει ότι η συγκεκριμένη διοίκηση δεν έχει εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο διορίστηκε.

Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής για αυτό το κομμάτι. Άραγε παιδιά, ποιος νοιάζεται για τους εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που περιμένουν να παίξουν ποδόσφαιρο? Ποιος νοιάζεται για τους χιλιάδες φιλάθλους που θα πήγαιναν να δουν ένα κυριακάτικο, ένα σαββατιάτικο ποδοσφαιρικό αγώνα? Ποιος νοιάζεται για τους φροντιστές, για τους προπονητές, για τα επιτελεία? Νοιάζονται μόνο να διοικήσουν την Ένωση? Τι έχει τελικά αυτή η καρέκλα εκεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας? Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νικόλας, μου στέλνει και το εξής. Μου λέει, βάλε και στην εξίσωση, Δημήτρη. Μπορεί η εκπτωτή διοίκηση να βάλει πάλι υποψηφιότητα? Ψαγμένος σε βρίσκω. Ψαγμένος σε βρίσκω, φίλε. Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Αυτά είναι νομικοί όροι. Εγώ δεν γνωρίζω αν η έκπτωτη διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του Νίκου Κοντονή, μπορεί να βάλει υποψηφιότητα στην εκλογική διαδικασία από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η τετραετής θητεία της Ένωσης. Δηλαδή είχαμε μια τετραετής θητεία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, και φανταστείτε ότι θέλουμε και άλλους 15 μήνες ακόμη. Και φανταστείτε, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, σκεφτείτε τι έχει συμβεί μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια στην Ένωση. Δεν γνωρίζω αν τα έκπτωτα μέλη μπορούν να ξαναβάλουν πάλι υποψηφιότητα τώρα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Βέβαια, αν πάρουμε το σκεπτικό ότι κηρύχθηκαν έκπτωτα τα μέλη και οδηγείται η Ένωση στις εκλογές, θα πει κάποιος πως ένα έκπτωτο μέλος μπορεί να θέσει πάλι υποψηφιότητα. Υπάρχει όμως και το άλλο κομμάτι που λέει ότι το παράπτωμα το συγκεκριμένο ήταν ένα πλημέλημα, δεν ήταν κάτι ουσιώδες, αλλά δεν πάβει να είναι μια έκπτωτη διοίκηση. Και θα πει κάποιος, μια διοίκηση η οποία είναι έκπτωτη μπορεί να βάλει πάλι υποψηφιότητα από τη στιγμή που για αυτήν γίνονται εκλογές? Πολλά τα ερωτήματα. Εγώ έχω την απάντηση, αλλά δεν θα την πω σήμερα. Και ίσως εκεί μπορεί να κρύβεται και ολόκληρη ιστορία. Εμείς αυτό που θέλουμε όμως είναι το εξής. Θέλουμε εκλογές, θέλουμε ομαλοποίηση της κατάστασης. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βγει στην ΕΠΣ Ζακύνθου. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ο Νίκος Κοντονής, τον οποίο είναι φίλος μου, τον σέβομαι και τον αγαπώ. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι ο Σάκης ο Κορονιός, ο οποίος είναι επίσης φίλος μου και τον σέβομαι και τον αγαπώ. Δεν με ενδιαφέρει που μπορεί να είναι ακόμα και η Ροδούλα ή η Σπινδάκη, την οποία τη σέβομαι και την εκτιμώ. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα και αυτό που ενδιαφέρει όλη την κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ομαλοποίηση της κατάστασης. Να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα η οποία δημιουργεί και εγκυμονεί κινδύνους. Κινδύνους οι οποίοι, στους οποίους δεν τους έχουμε δει ακόμη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 4 παρα 10 η ώρα. Πάμε λίγο στο Ρομύρι, στο φίλο μου τον Άγιο. Άγιος, έλα Άγιε.
1: 2-3 ερωτήσεις θα κάνω εγώ.
0: Κάνε όσες θέλεις, εδώ είμαστε. Σήμερα Παρασκευή, έτσι κι αλλιώς.
1: Έκτοπτη τη διοίκηση, ποιος την έβγαλε?
0: Την έκτοπτη διοίκηση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Αυτή η Γραμματεία Αθλητισμού αυτή τη στιγμή τι κάνει?
0: Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τι κάνει?
1: Ναι.
0: Περιμένει απάντηση από την Διοικούσα Επιτροπή της Επιζακίνθου.
1: Τι έχει πει τίποτα από της Διοικούσας Επιτροπής στην επίσκεψη Αθηνών?
0: Όχι, δεν ξέρω τι υπόθηκε εκεί γιατί δεν ήμουν στη συνάντηση.
1: Μήπως παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Για
1: Ρομυρέικο.
0: Ρομυρέικο, ναι.
1: Μήπως καθίστε μέχρι 15 μήνες και να κάνουμε τις γενικές εκλογές.
0: Να το είπε αυτό. Να το είπε η Γενική Γραμματεία.
1: Γιατί?
0: Εγώ δεν ξέρω αν το είπε η Γενική Γραμματεία. Μπορεί όμως μπορεί να ακούσει και αυτό και σαν πρόταση. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, αυτή η άπνοια όμως.
0: Περίμενε τώρα. Άκου. Η Γενική Γραμματεία με διαπιστωτική πράξη κήρυξε έκτοτε το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της καταγγελίας που είχε κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος. Πολύ ωραία. Ωραία. Τελείωσε αυτό το θέμα. Βάσει της διαδικασίας λοιπόν, έπρεπε να πάει στο πρωτοδικείο η προσωρινή διοίκηση, η οποία βγήκε από το πρωτοδικείο. Το δικαστήριο, το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού περιμένει τώρα λοιπόν εδώ και τόσες μέρες την απόφαση της προσωρινής διοίκησης ότι πάμε σε εκλογές για να κινήσει αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί η Γενική Γραμματεία από μόνη της να ξεκινήσει κανενός είδους διαδικασίες αν δεν έχει την απόφαση, έτσι, από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ότι πάμε σε εκλογές. Οπότε λοιπόν η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με αυτά που έχουν συμβεί αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταλεί, δεν έχει στείλει ακόμη την απόφαση της για εκλογές.
1: Τι πίεση έχει όμως από τη γραμματεία?
0: Η γραμματεία περιμένει, δεν την ενδιαφέρει. Η γραμματεία δεν την ενδιαφέρει.
1: Δεν είναι μέλος της.
0: Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού περιμένει την απόφαση.
1: Όχι η Γενική Γραμματεία, η ΕΠΟ τι κάνει?
0: Η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ δεν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει η ΕΠΟ με το θέμα των εκλογών εδώ. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κολυσιεργία που δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Έχουν περάσει 33 μέρες. Είμαστε στο ίξις αφίξις. Μπες εσύ, βγες εσύ. Και αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού περιμένει το διαβιβαστικό της απόφασης της προσωρινής διοίκησης ότι την τάδε ημερομηνία πάμε σε εκλογές για να δώσει τον κατάλογο των ομάδων που μπορούν να ψηφίσουν.
1: Μήπως θέλουν να κερδίσουν την απόφαση του Ιουνίου?
0: Ποιος
1: που είπαμε, ναι, ότι εμείς δεν κατεβαίνουμε αν δεν φτιαχτούν τα γήπεδα.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Μην καθυστερούν την κατάσταση, να μην παίξουν.
0: Εδώ υπάρχει μια καθυστέρηση. Είναι πολλά τα ερωτήματα γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και υπάρχει και αυτή η μυστικοπάθεια, δηλαδή στις διεργασίες που γίνονται, χωρίς να ξέρουμε πού βαδίζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, υπάρχουν δύο αποφάσεις των ομάδων ότι δεν κατεβαίνουμε.
0: Αυτή η απόφαση, άστη τώρα, μην ασχολείσαι με αυτή.
1: Αυτή η απόφαση των ομάδων ανήκουν στην ΕΠΣ.
0: Ναι, με αυτή την απόφαση μην ασχοληθείς καθόλου αυτή τη στιγμή. Στο λέω εγώ. Μην ασχοληθείς καθόλου.
1: Αυτό μην είναι το ίδιο.
0: Όχι.
1: Να μην κατέβουμε και η ΕΠΣ δεν υπήρχε, οπότε δεν κατεβαίνουμε και κερδίσουν, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι κάποιο θέμα το οποίο το κάνουν σκοπίμως επειδή υπάρχει αυτή η γενική, υπάρχει αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εκλογές. Γιατί προηγουμένως ο Σάκης ο Κορώνιος είπε ότι αυτό το υποστήριξε και είπε ότι αυτό το κάνουν γιατί δεν κερδίζουν τις εκλογές. Τώρα ποιος θα κερδίζει τις εκλογές δεν το ξέρω. Όμως το θέμα είναι ξεκάθαρο, φίλε μου Σπύρο. Απόφαση προσωρινής διοίκησης ότι πάμε σε εκλογές, στέρνει το διαβιβαστικό στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, απαντάει η Γενική Γραμματεία και πάμε σε εκλογές. Είναι ξεκάθαρο. Μα και γι' αυτό το λόγο και προσωρινή διοίκηση.
1: Δεν στέρνεται γιατί?
0: Αυτό είναι το θέμα. Ο λόγος είναι ότι μία έχουμε 7 μέλη, παρατέθηκαν τα 3. Μετά βάζουμε άλλα 2 μέλη. Μετά ψάχνουμε να βρούμε ποια σωματεία έχουν θέματα με τα διοικητικά του συμβούλια. Μετά ψάχνουμε ποια σωματεία δεν έχουν κάνει εκλογές. Που δεν είναι θέμα της προσωρινής διοικούσης επιτροπής αυτό να το κάνει.
1: Δεν είχε άδικο Σάκης που είπε τα στοιχεία που μου στείλανε μήνυμα δεν πρόκειται να λάβουν.
0: Ωραία, αυτό λέμε τώρα. Γιατί...
1: αυτή τι είναι, ας πούμε. Που...
0: Ωραία, εδώ υπάρχει το εξής, Σπύρο. Υπάρχει μια ρητή απόφαση του πρωτοδικείου που λέει ότι σας ορίζουμε προσωρινή διοίκηση για να κάνετε εκλογές. Και εκλογές δεν έχουν γίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, το πρωτοδικείο έχει δώσει ημερομηνίες.
0: Όχι.
1: Πότε θα τελειώσουν οι εκλογές.
0: Ο πρωτοδίκης δεν έχει δώσει ημερομηνίες. Εγώ δεν ξέρω βέβαια το αίτημα που κάνουμε εμείς. Δηλαδή στα σωματεία τι αίτημα κάνουμε. Με τη μορφή κατεπήγοντος λοιπόν, άκουσε με τώρα τι γίνεται. Ο δικηγόρος της Ευζακίθου καταθέτει αίτημα στο πρωτοδικείο με τη μορφή κατεπήγοντος και ζητάει προσωρινή απόφαση του πρωτοδικείου. Και το πρωτοδικείο βγάζει προσωρινή απόφαση και διορίζει δεκαμελή επιτροπή με θέμα να πάει η Ένωση σε εκλογές. Και δεν έχουν γίνει εκλογές ακόμη.
1: Ναι, ωραία. Ημερομηνίες έχει δώσει το πρωτοδικείο.
0: Όχι, δεν λέει ημερομηνία. Το πρωτοδικείο δεν λέει ημερομηνία. Λέει, κάντε τη διαδικασία που σας λέμε.
1: Λοιπόν, πηγαίνετε στις εκλογές. Τι δράσεις στο πρωτοδικείο.
0: Ναι.
1: Κάνουν οι κύριοι αυτοί που εβάλλατε.
0: Αυτό λοιπόν λέμε το εξής. Ότι εδώ τώρα μπορεί να βρεθεί μια ομάδα αύριο το πρωί και να πάει στο πρωτοδικείο και να πει, κύριε, γι' αυτό που κάνατε εδώ πέρα που αποφασίσατε. Δεν, η διοικούσα επιτροπή δεν έχει πράξει τα δέοντα.
1: Δεν έχει πράξει τίποτα.
0: Δεν έχει πράξει τα δέοντα. Προφανώς δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή, γιατί αν πάνε τώρα στο πρωτοδικείο οι ομάδες.
1: Να πάω εγώ ως ιδιώτης να διαμαρτυρηθώ.
0: Δεν μπορείς να πας. Πρέπει να πάνε οι ομάδες. Οπότε λοιπόν, αν πάει μια ομάδα και διαμαρτυρηθεί, τότε θα πάμε άλλους τρεις μήνες πίσω.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εγκλωβισμός.
1: Εντάξει. Καλά κρασιά.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δεν και, πειράζει μόνο, δεν
0: και πρόσταξε, Σπύρο, άκουσε με. Επειδή είσαι χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, πες μου, σε παρακαλώ, εσύ, αν πάμε σε εκλογές το Δεκέμβριο, πιστεύεις ότι μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο?
1: Όχι, μωρέ, ξέχνα το, μωρέ. Πότε θα παίξουνε, καμήνε.
0: Έτσι.
1: Μετά θα κάνουμε τον Μάρτι, κάνουμε προετοιμασίες για να πάνε να δουλέψουν.
0: Λοιπόν, και πάμε στο άλλο κομμάτι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει μείνει ανενεργός από το Μάρτιο, θα πάει να παίξει μπάλα το Φλεβάρι. Τον Γενάρη.
1: Όχι μόνο. Τέλος. Θέλουν προετοιμασία ένα μήνα.
0: Ναι. Τέλος.
1: Είναι, έτσι θα πάνε.
0: Ναι.
1: Θα αφήσουν τους δίσκους και θα πάνε.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται. Πείτε μου, ρε παιδιά, και εσείς Σπύρο, για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν μπορώ να τα πιστέψω.
1: Εγώ πιστεύω είναι παιχνίδι διοίκησης μετέπειτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι παίζονται τα παιχνίδια ποιος θα διοικήσει. Ή το δεκαπενθήμερο ή την υπόλοιπη τετραετία. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό.
0: Να, μάλιστα, εντάξει.
1: Εκείνο ψάχνουν, εγώ πιστεύω.
0: Μάλιστα, ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να έχουν δύο αγάπες και να μην ξέρουν προς τα που να πάνε.
0: Ουφ, ναι, μπορεί.
1: Εκεί δείχνει.
0: Ενδεχομένως να συμβαίνει και αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι λιγοστές οι ομάδες. 15.
0: 15 ομάδες.
1: Πες ότι είναι 7-7. Ο ένας
0: μα η διοίκηση, πρόσεξε. Σπυρό. Η διοίκηση η οποία θα βγει από τις εκλογές έχει 15 μήνες μπροστά τη ζωή. Δεν έχει 4 χρόνια.
1: Ωραία, 15 μήνες. Είναι πολύ 15 μήνες όμως.
0: Ναι, αλλά σου λέει, ξέρεις κάτι, τώρα όποιος πάρει τις εκλογές θα έχουμε τον πρώτο λόγο και μετά. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εννοείται ότι όποιος πάρει αυτές τις εκλογές θα έχει και τον λόγο.
0: Έτσι. Αν τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Άγιος.
1: Γι' αυτό Άγιος. Και γίνονται τα μαγειρέματα.
0: Άγιος, ότι... Άγιος. Άγιος, έτσι είναι, Σπύρο.
1: Ναι, μα τώρα κοιτάω την παλάμη μου και βλέπω τον κάμπο.
0: Ναι.
1: Σταματάει τίποτα, ας είναι μες στα μάτια μου.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι γίνεται.
0: Για να λέμε και αλήθειες.
1: Και έτσι. Αυτό προσπαθούν να στηρίξουν, έτσι. Τη μετέπειτα τετραετία.
0: Και λέω εγώ τώρα το εξής, έτσι. Σαν απλός φίλαθλος, σαν απλός Ζακυνθένος πολίτης. Τι έχει αυτή η καρέκλα, ρε Σπύρο, στην Ζακυνθό? Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Ναι, μα η ουσία είναι ότι όλες οι καρέκλες αυτές που ήταν για πολλούς τσάμπα, για πολλούς επέρναμε λίγα, για πολλούς έτσι, για πολλούς αλλιώς, δεν πάβει να σε κάνει προσωπικότητα του νησιού.
0: Α, γεια σου, α, γεια σου. Είσαι Άγιος, τέλος.
1: Δεν είναι σε θέμα αν παίρνεις μισθό.
0: Σε προσκυνώ.
1: Μισθός.
0: Ναι.
1: Η ιστορία δεν γράφεται με τους μισθούς.
0: Όχι βέβαια.
1: Η ιστορία γράφεται δια προσώματος.
0: Άρα τεράστια. Είπε την πιο σωστή κουβέντα.
1: Ναι. Το 1990. Έχει αλήθειες. Μείνει η Ελλάδα.
0: Αλήθειες, έχεις δίκιο. Αλήθειες, αλήθειες. Έτσι. Μόνο. Έχεις
1: καθαρά. Δίκιο, αλήθειες. Και το πρόβλημά τους, είπαμε, είναι τετραετία, έτσι, mm-hmm. όχι το 15.
0: Όχι το 15, τετραετία.
1: Γιατί όποιος πάει το 15ήμερο,
0: άρα
1: το 15ήμερο
0: λοιπόν,
1: το λέω εγώ, ναι. διεκδικεί
0: άρα,
1: την τετραετία
0: άρα, μετά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κανείς δεν νοιάζεται για τα παιδάκια που θέλουν να παίξουν
1: ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, όχι, έτσι. Ξέχνα το, έλα. Το έχουμε πει Δημήτρη.
0: Έλα, εντάξει.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό, ναι. ότι... Είναι προσωπικό συμφέρον ο κοινοτάρχης που έχει την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο κοινοτάρχης
0: ναι.
1: δεν είναι στα διοικητικά
0: ναι,
1: του χωριού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: που κάνει τον πρόεδρο στον Πελούσι
0: ναι,
1: είναι ο πρόεδρος της ομάδας του Μπελουσιού. Είναι υπόθεση.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Ποιος νοιάζεται για το παιδάκι που είναι 15 χρόνια και ονειρεύεται.
1: Όχι,
0: ονειρεύεται, ονειρεύεται να παίξει μπάλα αύριο το πρωί. Ποιος νοιάζεται γι' αυτό.
1: Μα τώρα μην μιλεί. Τι να νοιάζονται, ρε Δημητρή.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Δηλαδή εσύ κάνεις την εκπομπή σου και νοιάζεσαι για τα πιτσιρίκια. Έτσι. Ωραία. Νοιάζεται η κάθε ακαδημία για τα πιτσιρίκια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, μα αυτή η ακαδημία που νοιάζεται για τα πιτσιρίκια δεν μιλεί καμία. Π.χ.
0: καμία ομάδα.
1: Έτσι.
0: ναι.
1: Αφού δεν ενδιαφέρονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μιλάνε κανείς. Οπότε δεν του διαφέρει ο κόσμος που τους ακολουθεί ως ομάδα και ως παίκτες. Τους διαφέρει το προσωπικό τους θέμα να πάει όπως θέλω εγώ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έλα, απλά.
0: Σωστό, φίλε μου. Λοιπόν,
1: γεια σου.
0: Εντάξει. Γεια σου, Σπυρό. Γεια χαρά, ρε.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Άγιο Ρωμυρίου, πάμε σε έναν άλλον Άγιο, έτσι, τον Άγιο Χαράλαμπο. Έλα, παλικάρι.
1: Καλησπέρα.
0: Άρε, Μπάμπη, τι κάνεις?
1: Καλά, Δημήτρη μου.
0: Χαίρομαι που σε ακούω, φίλε μου, να είσαι καλά. Έτσι, Μπάμπη, συγχαρητήρια, λοιπόν, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα παιδιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης, και όλο ο κόσμο να έχει υγεία.
0: Να έχει υγεία,
1: φίλε μου. Να προσέχουν τα παιδιά του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή σας παρακολουθώ μέρες.
0: Ναι.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πρώτη φορά, είμαι 69 χρόνια, πρώτη φορά άκουσα όταν εκτείλει κάποιος από ένα αξίωμα να πηγαίνουν οι κορείς και να θέλουν να βάζουν όποια άτομα θέλουν αυτοί.
0: Ναι. Εσύ λες για το πρωτοδικείο, για την προσωρινή.
1: Για το πρωτοδικείο. Mm. Εγώ δεν λέω τώρα, ούτε ο Νίκος είναι αδερφός, κοιμόμαστε μαζί, εγώ τα πάντα είμαστε φίλοι. Αλλά όμως, τι ήταν αυτοί που ήταν και είπαν και προτείναν τα 10 άτομα. Και γιατί να πάνε να προτείνουν στο πρωτοδίκη ποια άτομα θα βάλουν. Γιατί αν δεν πηγαίνουν να βάζουν αυτά τα άτομα που θέλανε, τα είχαν τελειώσει.
0: Θα έχει τελειώσει όλη η διαδικασία τώρα.
1: Θα έχει τελειώσει η διαδικασία. Mm-hmm. Εκεί είναι το ζουμί. Γιατί ναι. Να πάνε από τις 15 ομάδες.
0: Θα σου απαντήσω.
1: Να πάνε 10 εκπρόσωποι. Ναι. Να πάνε 10 εκπρόσωποι.
0: Γιατί θεώρησαν οι ομάδες, όπως ναι. Το θεώρησα και εγώ καλό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να πάνε οι ομάδες να συνεδριάσουν και να βάλουν 10 ανθρώπους δικούς τους
1: ναι.
0: Που γνωρίζουν το χώρο του ποδοσφαίρου και να μπουν στη διοικούσα επιτροπή. Τελικά αποδείχτηκε αυτό ότι δεν ήταν το σωστό.
1: Το στην σωστό. Και γιατί ναι. Όμως να μην βάλουν, υπάρχουν από την Ευσακή που υπάρχουν ποδοσφαιρικοί παράγοντες εκτός από τις ακίνητες χιλιάδες. Γιατί δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι
0: σωματεία,
1: που μετά θα ζητήσουν και ψήφο.
0: Ναι, τα σωματεία το πρότειναν αυτό βέβαια.
1: Είναι λάθος.
0: Τώρα έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα δεν
1: είναι
0: ήταν
1: το λάθος,
0: και το σωστό.
1: Γιατί αυτό δεν το σκεφτήκαν όλα τα σωματεία. Το σκεφτήκαν 2-3 άτομα. Βγάζω την έψη που έπεσε, τη βγάζω αυτή. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι πονηρά σκεπτόμενοι. Που ταλαιπωρούν το ποδόσφαιρο χρόνια και δεν μιλεί κανένας. Είναι άτομα που βγαίνουν και βρίζουν. Είναι άτομα που κάνουν τόσα πράγματα κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Ήθελαν να πάρουν την προεδρία της ΕΕΣ. Αυτά που είπε ο Άγιος Ρωμυρίου έχει δίκιο. Ήθελε την καρέκλα για να διοικήσει πάλι το ποδόσφαιρο. Για να καταστρέψει πάλι το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πάμε σε αυτό, να το καταστρέψω.
1: Εγώ το λέω.
0: Ωραία.
1: Έχω επώνυμο.
0: Εντάξει, τώρα η δική σου άποψη είναι αυτή.
1: Έχω επώνυμο από την άποψή μου. Ναι. Βγαίνουν και λένε την άποψή του και λέω το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα για τα παιδιά και πρέπει αυτοί που είναι στη διοικούσα οι 7 που κάνανε και το συγκεκριμένο σφάλμα και διώξαν τους άλλους 3 με δίθεν τηλέφωνα ότι πρέπει να παρατηθούν γιατί θα γίνει έσταση. Εάν κάτσεις Δημήτρη το βράδυ που κοιμάσαι μόνο εκεί, μην κοιμηθείς ένα βράδυ με τη Σοφία, κοιμήσου μόνο και σκεφτείς τι έγινε. Ήταν πονηρό σκεπτόμενο αυτό να πούνε να φύγουν τα 3 άτομα.
0: Ναι. Μα το είπε και ο κύριος Κορονιός προάλλες εδώ πέρα ότι παραπλανηθήκαμε, δεν έπρεπε να βγούμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Γιατί αν ήταν εκείνοι ποδοσφαιρικά, θα είχαν κάνει εκλογές.
0: Πιστεύεις εσύ λοιπόν ότι υπάρχει, δόλος, ότι υπάρχει δόλος πίσω από αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δόλος. Και ο δόλος είναι η καρέκλα για να λέει ότι εγώ έκανα αυτό, έκανα το άλλο, εγώ πήγα εδώ, εγώ πήγα εκεί. Η καρέκλα της εξουσίας είναι μεγάλο πράγμα.
0: Και γιατί να το πω διαφορετικά, φίλε μου. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Έτσι. Ωραία. Από τη στιγμή που λες ότι μπορεί να είναι η καρέκλα, έτσι, ναι. Γιατί δεν βάζει ο καθένας να μπει υποψήφιος και να αναμετρηθεί ναι. Με τις ίδιες ομάδες.
1: Εγώ δεν έχω γι' αυτό.
0: Να πει
1: εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Άγιος είναι.
0: Ναι.
1: Θέλουν να κάτσουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι το τέλος του.
0: Παιδί μου, εγώ λέω το εξής. Περίμενε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας δόλος και θέλουν την καρέκλα. Λοιπόν, okay. Γιατί λοιπόν αυτοί που θέλουν την καρέκλα δεν πάνε να αναμετρηθούν με τις ίδιες ομάδες και να πούνε πάμε σε εκλογές και βάζω και εγώ ναι. Υποψηφιότητα.
1: Ναι. Έχει το δικαίωμα να βάλει. Αν έχει
0: βεβαίως.
1: Το δικαίωμα να βάλει, να βάλει.
0: Βεβαίως έχει το. Οπωσδήποτε έχει το δικαίωμα να βάλει.
1: Γιατί δεν πάει να κάνει εκλογές.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Και γιατί δεν πάει να κάνει εκλογές.
0: Για πες.
1: Γιατί δεν θα πάρει το δικό της. Γιατί το ζακετινό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί όμως να έχει τις δικές της δυνάμεις.
1: Άμα κερδίσει, θα το κερδίσει. Την άποψή μου λέω.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Το ποδόσφαιρο το ταλαιπωρούν 2-3 άτομα στην Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο ήταν πολύ διαφορετικό. Οι ομάδες ήταν περισσότεροι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι παράγοντες, οι τεχνοπαράγοντες, για να είναι στην εξουσιακή καρέκλα. Γιατί έχουν πάνω από το ποδόσφαιρο και απ' όλα έχουν το εγώ τους. Δύο-τρία άτομα εκεί μέσα έχουν το εγώ τους. Ψηφιακούς άλλο, έτσι.
0: Εντάξει, το θέμα είναι όμως το εξής, ότι με αυτά που συμβαίνουν θα πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα είναι ότι το ποδόσφαιρο μένει δέσμιο μιας κατάστασης, εγκλωβισμένο.
1: Στο εγώ κάτω μικρόφωνο.
0: Ναι, μένει δέσμιο και δεν βάζουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη Διοικητική Επιτροπή ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει μια νεολαία, υπάρχουν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που θέλουν απλά να παίξουν ποδόσφαιρο. Αυτό
1: και, γιατί παρακαλούσαν να πάνε αυτοί στη διοικούσα. Γιατί παρακαλούσαν να μπουν πρώτοι στη διοικούσα. Το ξέρεις αυτό, δεν σημαίνει κάτι και εγώ. Παρακαλούσαν τις ομάδες να ψηφίσουν να βγει διοικούσα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Άρα λοιπόν, με αυτά που λέμε υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Ανοιχτά θέματα.
1: Υπάρχει θέμα. Θέλει να διοικήσει η κυρία, θέλει να διοικήσει το Ζακηθέν Πρόσφαιρο.
0: Μα και εγώ λέω το εξής.
1: Που έχει 100 δελτία, αν ξέρεις, έχει 100 δελτία.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί
1: έχει
0: να θέλει...
1: Έχει δελτία παιδιών που δεν τα δίνει να πάνε σε άλλες ομάδες.
0: Περίμενε, αν θέλω εγώ να διοικήσω το ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι. Πες ότι εγώ σαν Δημήτρης Πέτας έχω ένα όνειρο να γίνω πρόεδρος της Ζακηθού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πώς θα το διοικήσω το ποδόσφαιρο, μέσα από τέτοιες διαδρομές ή θα το διοικήσω το ποδόσφαιρο βάζοντας, τίθοντας τον εαυτό μου αντιμέτωπο απέναντι στις ομάδες?
1: Να σου πω κάτι,
0: ναι.
1: Να σου αντιπαρέλθω με κάτι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Σπιθάκη,
0: ναι,
1: που είναι πρόεδρος η Θήλα και είναι πρόεδρος η Διοικούσα,
0: ναι,
1: με το Λεβάντε πέρυσι θυμάστε τι και γίνει και πρόπεση.
0: Ναι, πολλά έχουν γίνει. Ναι.
1: Ναι. Είχε γίνει Ιράκ Αμερική.
0: Πολλά είχαν γίνει τα τελευταία
1: χρόνια. Τώρα τους δίνει οι ποδοσφαιριστές, εγώ δεν τα έχω με το Λεβάντε, τους δίνει οι ποδοσφαιριστές για να τα φτιάξει, δεν ξέρω το πράγμα που τους δίνει οι ποδοσφαιριστές.
0: Τους δίνει και εντάξει, καλά κάνει γιατί είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Καλά τους κάνει και τους δίνει στην τρίτη κατηγορία. Αλλά όμως μην ξεχνάμε τι έχουμε πει εδώ και δύο μέρες, ότι εδώ και δύο μήνες πει.
0: Αλλάζουν τα πράγματα. Μπάμπη, περίμενε. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Αλλάζουν τα πράγματα γιατί και το σύμπαν κινείται, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν είναι στάσιμο.
1: Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Να με βρίζουν και να μου κάνουν έτσι στα γήπεδα και μετά να πηγαίνουν. Τότε πρέπει να πάω στο ψυχιάτρο.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ, αν καθίσουμε να αναλύσουμε τώρα ποιοι έχουν χαλάσει σχέσεις, ποιοι έχουν φτιάξει σχέσεις μέσα σε αυτό το διάστημα των δύο μηνών. Έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό λέμε τώρα. Έτσι, αυτό ναι. Λέμε.
1: Για την καρέκλα.
0: Ναι, αλλά εγώ ξαναλέω. Αν ήθελε κάποιος την Προεδρία, γιατί δεν τη διεκδικεί μέσα από τους διαδρόμους της δημοκρατίας και των εκλογών?
1: Σωστός.
0: Αν θέλει κάποιος.
1: Στον καιρό που βγήκε η διοικούσα, έπρεπε να πάει κατευθείαν για να πει: κύριε, ελάτε για εκλογές. Είναι... Όχι να πηγαίνει και να ψάχνει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να ψάχνει. Ποιος έχει δικαίωμα, ποιος έχει δικαίωμα. Για μητρό,
0: όχι. Άρα λοιπόν, να συμφωνήσουμε ότι αν η κυρία Σπιθάκη θέλει να γίνει πρόεδρος της Ζακηθού, μπορεί μέσω του δρόμου των εκλογών να βάλει υποψηφιότητα και να γίνει πρόεδρος. Όχι, αυτό λέω ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε περίεργα πράγματα και συγκυρμούς και διάφορα έτσι τερτύπια για να μείνουμε στην εξουσία. Μπορεί να κάνουμε το εξής.
1: Να βάλει. Κανείς δεν απαγορεύει το εκλέγει και εκλέγεται.
0: Εντάξει. Αυτό λέμε.
1: Να βάλει.
0: Αλλά μπορεί και η ίδια να διαμορφώνει πλέον το έδαφος. Δεν το ξέρει κανένας αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή πρέπει να το διαμορφώνει το έδαφος η κυρία Σπιθάκη που είναι πρόεδρος η δικούσα. Όπως τη βολεύει αυτή, ναι.
0: Όχι, απλά τι γίνεται. Όταν σε διορίζει το δικαστήριο, όταν σε διορίζει διοικούσα, επιτροπή πρέπει να φέρεις εις πέρας την αποστολή που σου έχει δώσει το δικαστήριο. Τέλεια και παύλα. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο.
1: Και το τελευταίο που θα σου πω. Άκουσε το. Αν θέλανε οι υπόλοιπες 13 ομάδες,
0: ναι,
1: μπορούσαν να πηγαίνανε μετά από 10 μέρες στο δικαστήριο, στο Πρωταδίκη και μου πούνε η κυρία δεν κάνει τέτοια και έχει το δικαίωμα.
0: Μια ομάδα να πήγαινε, μόνο και μία να πήγαινε.
1: Μια ομάδα να πήγαινε, ναι. Θα τους καλούσε και δεν τους λέει εδώ
0: Μα και τώρα, και τώρα, άκουσε με Πάπη, και τώρα, έτσι, μπορούν τα 3/5 των ομάδων, τα 3/5, δηλαδή οι 10 από τις 15, να παρακάμψουν την προσωρινή διοίκηση, μπορεί να την παρακάμψουν αυτή. Υπάρχει νομοθεσία. Ο αθλητικός νόμος είναι ξεκάθαρος, λέει, και το καθεστώς της ΕΠΖΑ και του λέει, τα 3/5 μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση και παρακάπτουν την προσωρινή, έτσι, και βάζει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία άνθρωπο το ποτηρητή εδώ στη Ζάκηθο μέχρι να γίνουν διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά...
1: Κάτι να γίνει.
0: Όχι, τα 3/5 είναι 10 ομάδες. Υπάρχουν 10 ομάδες όμως που μπορούν να παρακάμψουν την προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Δεν υπάρχουν. Για να φτάσουμε πάλι στο
1: ζήτημα. Και γι' αυτό σου είπα και το πρωί που πήγαμε καφεδάκι, μετά την 1η Γενάρη. Εγώ είπα μετά την 1η Γενάρη θα
0: πάμε. Την 1η του Γενάρη, αν πάμε να παίξουμε πρωτάθλημα το Γενάρη, δεν θα παίξει κανένας, πιστεύω.
1: Δεν θα λέγαμε.
0: Εντάξει, δεν θα παίξει κανένας. Λοιπόν, φιλιά. Γεια χαρά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εντάξει, ωραία. Ποιος θα παίξει ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Κανείς δεν νοιάζεται, λέει ο Νίκος εδώ πέρα. Μωρέ, ελάχιστοι είμαστε. Όλοι αυτό με ρωτάνε, τι έχει αυτή η καρέκλα. Και πραγματικά έτσι καίγονται όλοι να καθίσουν εκεί. Άλλος φίλος, έχει δίκιο ο Μπάμπης. Την αλήθεια λέει. Πρόσεξε. Είναι απόψεις του Μπάμπη. Εγώ λέω το εξής. Όποιος θέλει να αναμετρηθεί με την ιστορία και να γίνει πρόεδρος, μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας της νόμιμης δημοκρατικής οδού, που δεν είναι άλλο από τις αρχιερεσίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ δεν θέλω να γίνω πρόεδρος, δεν με ενδιαφέρει φυσικά.

Λοιπόν, πάμε Αψάκηνθος. Δεν έχουμε πει για τον Αψάκηνθος. Η ώρα είναι 4 και 4. Λοιπόν, πόσα πράγματα έχουμε πει σήμερα, έτσι. Έχει στεγνώσει και το στόμα μου. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα μας. Ηλίας Φιντάνης, προπονητής. Υπάρχει ανακοίνωση. Λοιπόν, χτυπάει και το τηλέφωνο ταυτόχρονα. Μισό λεπτάκι. Έκλεισε, δεν το προλάβω.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε γραμμή. Μάκης Πιλαρινός, ο φίλος μας, πάνω απ' όλα. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, Μάκη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Ναι, είσαι καλά. Ναι, είσαι καλά. Έτσι κι αλλιώς Παρασκευή, απόγευμα είμαστε. Μια
1: Παρασκευή. Ναι. Εγώ θα βγω να μιλήσω για την ομάδα μας.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Εδώ είμαστε. Για σένα.
1: Μπράβο στη διοίκηση. Μπράβο, ξέρει, κάνει σωστές κινήσεις. Mm-hmm. Όπως και είχαμε τότε και με τα παράσπα να μπήκαμε κατηγορία.
0: Βέβαια.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Ηλίας Πιντάνης, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος τεχνικός με τεράστια εμπειρία και γνώσεις, mm-hmm. η ομάδα μας θα μπορέσει, όχι και οι άλλοι προσπαθήσαν οι τεχνικοί, έτσι, να μην κατηγοράμε, mm-hmm. αδίκως, δεν τους βγήκε.
0: Ναι.
1: Ας πω πως δεν τους βγήκε. Από εδώ και πέρα η διοίκηση έπαρξε τα δέοντα για να μπορέσει η ομάδα να ανορθώσει.
0: Να ανακάμψει, λοιπόν, να ανορθώσει, βέβαια.
1: Να ανορθώσει, να ανακάμψει.
0: Έτσι κι αλλιώς νωρίς είναι ακόμη.
1: Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι από την καλή θα πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Έχω δει
1: τα
0: μάτια
1: τα παιχνίδια αυτός έρα, Δημήτρη.
0: Πιστεύω κι εγώ, Μάγκη, κάτι λείπει. Και αυτό, λείπει, πιστεύω ότι τώρα μπορεί να έχει έρθει στην ομάδα.
1: Και θα ήθελα με την ευκαιρία, Δημήτρη, να πω στα παιδιά στον Αγγελικό, στον Κόκκινο.
0: Ναι.
1: Να τους πω μπράβο, ότι στα παιδιά αυτά πραγματικά είναι ζάκετος.
0: Βέβαια.
1: Και κάτι άλλο που στέλνει μηνύματα και να δούμε και να βάλει πούρμα η ομάδα και να βάλει λεωφορεία.
0: Οι πράξεις,
1: Μάκη,
0: οι πράξεις είναι οι πράξεις.
1: Τα κόβερες, Μενετσέδες, και...
0: Και ζουμπούλια.
1: Και ζουμπούλια. Ναι, Δημήτρη, αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, σωστό, σωστό.

0: Για να είμαστε, καταρχήν να σου πω το όνομα, να τους καθαρίσω. Εγώ είμαι Τζάκηδο. Εγώ είμαι Αμπζάκηδος. Τα υπόλοιπα τα κόβερσε.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι Αμπζάκηδος. Έχω παίξει με τις τοπικές ομάδες, τις τιμώ, με τιμήσανε. Για την τιμή μου φορέσα τις φανέλες τους, είμαι Αμπζάκηδος. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι Αμπζάκηδος.
1: Όμως αυτό τώρα που συμβαίνει δεν τιμάει το Ζακηδίνο ποδόσφαιρο. Δεν πάμε καθόλου καλά αυτή τη στιγμή.
0: Τι να πω,
1: δεν πάμε καθόλου καλά. Δηλαδή μαύρη μαυρίλα.
0: Με στεναχωρούν ουσιώδη πράγματα, με στεναχωρεί το γήπεδο που είναι ακόμα σε αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι έτοιμο. Και στις Κυκλάδες έφτιαξε ο κύριος Βούτσης 35 γήπεδα.
1: Ναι.
0: Έτσι για τη μερική που το παίζουν οι δημοκράτες. Να απαντήσω εγώ που δεν ξέρω τι κόμμα είμαι. Εγώ δεν είμαι κόμμα. Εγώ είμαι με τον Μάκη Μπλερνό. Ψηφίζω όπου θέλω. Ούτε με έχουν βάλει σε θέση, ούτε κανένα παιδί περιμένω να βάλει. Το παιδί μου είναι στην Ευρώπη. Δεν περιμένω να το βάλω σε καμιά θέση. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, απολύτως.
0: Μια ζωή μου ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Πώς λέει, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, τέλος πάντων Δημήτρη μου, να μην σταρεφορώ. Πιστεύω ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα. Και για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στα παιδιά του κόκκινου, πώς λέγεται, Δεκέμβρη.
1: Ο κόκκινος Οκτώβρης, ο κόκκινος
0: Οκτώβρης. Του κόκκινου Οκτώβρη, εντάξει, ναι, ανακάψα τους μήνες. Τα παιδιά αυτά είναι ηρωικά, τα έχω συναντήσει σε όλα τα γήπεδα. Όπου παίζει Ζάκη σήμερα είναι κοντά.
1: Με το Βανάκι, αδερφή Ρίκου, ναι. Όλα τα, και όλα τα παιδιά εκεί.
0: Όσο για τους άλλους που είναι μηνύματα, ας μείνουμε τα μηνύματα. Και πίνει Ζάκη, θα γνωρίζουμε. Ναι. Φιλιά Δημήτρη μου.
1: Να σε καλά.
0: Και καλή, και καλή, καλό πας να στείλει καλύτσα.
1: Να σε καλά, φίλε μου, Νάκη. Να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Απ Ζάκηδος, σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Ανακοίνωσε Φιντάνη, η ομάδα. Ηλίας Φιντάνης, επιστροφή. Προπόνηση τώρα γίνεται στο δημοτικό στάδιο. Λοιπόν, ακούστε τώρα το νέο προπονητικό επιτελείο. Άμεσο συνεργάτης του και βοηθός του προπονητή Ηλία Φιντάνη αναλαμβάνει ο Άκης Γεωργίου. Ο Κατερινιώτης τεχνικός διαθέτει εμπειρία τόσο ως πρώτος προπονητής, όσο και ως μέλος των τεχνικών επιτελείων. Έχει εργαστεί στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, στην Ελασσόνα, ενώ ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία του Θερμαϊκού Κορινού. Μέχρι πρώτερος βρισκόταν στο τεχνικό επιτελείο του Νέστο Χρυσούπολης ως άμεσος συνεργάτης του τίμου Καβακά. Καθήκοντα προπονητή φυσικής κατάστασης αναλαμβάνει ο Ανδρέας Χατζιχαραλάμπου, γνώριμος συνεργάτης του Λία Φιντάνη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν και ήταν και στη Ζάκηδο πέρσι. Στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων επιστρέφει μετά από χρόνια στον ΑΠ Ζάκηδος ο έμπειρος, ο γίγαντας, ο φίλος μας, ο Κώστας ο Γιαννάτος, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το σύλλογο και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα και στο παρελθόν φυσικά. Το νέο προπονητικό επιτελείο του Αμπζάκητος διαμορφώνεται στους εξής: προπονητής Ηλίας Φιντάνης, βοηθός Άκης Γεωργίου, προπονητής φυσικής κατάστασης Ανδρέας Χατζιχαραλάμπους, προπονητής θερματοφυλάκων Κώστας Γιαννάτος, ιατρικό επιτελείο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου χειρούργος ορθοπαιδικός Λεωνίδας Μαλιούφας, συνεργαζόμενος φυσιοθεραπευτής ο φίλος μας ο Νίκος ο Κουρούμαλος, μασέρ Κωνσταντίνος Κίκος, υποστηρικτικό και διοικητικό προσωπικό φροντιστής Βαγγέλης Κώστας, γενικός διευθυντής Νίκος Ευθύμιου, ο Νικόλας ο φίλος μας. Αυτό είναι το νέο, η νέα ομάδα του ΑΠ Ζάκηθος. ΑΠ Ζάκηθος, παιδιά, την Κυριακή τώρα απέναντι στην αναγέννηση καρδίτσας.

Απέναντι σε ένα ιστορικό σωματείο, οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια τραυματισμών. Αμφίβολος ο Πασκάλης Κάσος. Αμφίβολος ο Χουάν Νέιρα. Όπως και ο Αποστόλης Τίκας. Οι υπόλοιποι όλοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Το παιχνίδι έχει οριστεί για την Κυριακή στις 3 ώρα. Δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη, παιδιά. Δεν έχει ούτε κάλυψη από την RT2, ούτε κάλυψη από το YouTube της Superbet2. Τίποτα δεν έχει. Θα περιμένουμε από εκεί, από τους ρεπόρτερ, τους τοπικούς ρεπόρτερ, να μαθαίνουμε νέα για την ομάδα μας. Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα. Σάββατο, αύριο έχουμε παιχνίδια. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, 3 παρατέταρτο από το Δημοτικό Στάδιο Σερών, διαιτητής ο κύριος Γιώργος Αλατσάκης από τη Λέσβο. Αθένης Καλυθέα Πανθρακικός, αύριο 3 ώρα από το Γρηγόριο Λαμπράκης, διαιτητής ο κύριος Παντελεήμων Τζαμουτζαντώνης από τη Χίο. Την Κυριακή, 11 του μηνός, Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου, 1 η ώρα από το γήπεδο Ερμούπολης, τις Κυκλάδες. Διαιτητής η κυρία Αναστασία Μιλοπούλου από την Καβάλα. Μαρκό Λάρισα, 3 παρατέταρτο τηλεοπτικό από την RT2, φυσικά Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, διαιτητής ο κύριος Αλέξανδρος Μέγας από την Πιερία. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, 3 η ώρα Απόλλων Καλαμαριάς γήπεδο, διαιτητής ο κύριος Δημήτρης Κεφαλάς από τις Σέρες. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άχτορ Β, 6 η ώρα από το Αθλητικό Κέντρο του Ρέντι, διαιτητής ο κύριος Νίκος Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο. Και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, 3 η ώρα Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, διαιτητής ο κύριος Δήμος ο Τζάμος από την Καστοριά. Τη Δευτέρα πέφτει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στις 3 παρατέταρτο από το γήπεδο της Νέας Μήνης του Πανιωνίου, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β, τηλεοπτικό από την RT2, διαιτητής ο κύριος Θωμάς Μπουρζίκας από τη Λάρισα.

μπροστά σου. Λοιπόν, πάμε στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Έχουμε εδώ την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης ελληνικής κατηγορίας στον έκτο όμιλο, ναι. Η ομάδα μας αγωνίζεται με την Πρέβεζα 2016 εκτός έδρας. Λοιπόν, στην αναμέτρηση Λευκύμη, Άγιος Μαθαίος, διαιτητής είναι ο κύριος Νίκος Μαγκιώρος από την ΕΠΣ Ήπειρου. Στο παιχνίδι Πλαταριά, Ατρόμητος Πατρών, διαιτητής θα είναι ο κύριος Θεόδωρος Νίκο από την ΕΠΣ Άρτας. Στην αναμέτρηση Πανεγιάλιος, Τηλικρά της Λευκάδας, ορίστηκε ο Δημήτρης Γκριτζέπης από την ΕΠΣ Αρκαδίας. Στο παιχνίδι Παναγρινιακός, Άρης Φιλιατών, διαιτητής θα είναι ο κύριος Νικόλαος Δανιήλ από τις Κυκλάδες. Στο μεγάλο παιχνίδι Παναχαϊκή, πάλι Εξουριακός, διαιτητής θα είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τσαμούρης από την ΕΠΣ Μεσσηνίας. Και είπαμε στο δικό μας παιχνίδι του ΠΑΣ Πρέβεζα 2016 με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, διαιτητής θα είναι ο κύριος Χρήστος Τάκος, διαιτητής θα είναι ο κύριος Απόστολος Καράς της ΕΠΣ Εντολοκαρνανίας, βοηθή του θα είναι ο κύριος Χρήστος Τάκος και ο Λάμπρος ο Βλαχοδήμος επίσης από την ΕΠΣ Εντολοκαρνανίας.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αγγλικός Όμιλος Λεβάντε προχώρησε και σε προσθήκες, έτσι. Στέλιος Σούρμπης από τη Θεία Λαμπελοκήπων, από ό,τι βλέπω εδώ σε φωτογραφίες. Στον Αθλητικό Όμιλο Λεβάντε ενισχύεται λοιπόν ο Αγγλικός Όμιλος Λεβάντε με έναν παίχτη πρώτης γραμμής. Άρα λοιπόν εδώ η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη έδωσε τον παίχτη στον Αθλητικό Όμιλο Λεβάντε. Και νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο ο Στέλιος Σούρμπης, νομίζω ότι θα είναι και ο Βαλάντης ο Τσουκαλάς, όπως λένε οι πληροφορίες οι δικές μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια μάγκες, να πάτε καλά. Ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρετε, να βοηθήσετε την ομάδα στην προσπάθεια που κάνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βρε πως άλλαξαν τα πράγματα. Λοιπόν, και ο Στέλιος Σούρμπης με την κοκκινόμαυρη φανέλα. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, 4,5 ώρα πήγε. Εντάξει, νομίζω ότι πέρασατε καλά, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8. Είμαστε στον αέρα από τις 2:20. Η ώρα είναι 4:30. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, τα εξαντλήσαμε όλα, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς, τις αγωνίες μας για το αύριο του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα, είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο να μείνετε εδώ στο El Clásico, στο ραδιόφωνο του Ερμή. Ολοκληρώθηκε και αυτός ο εβδομαδιαίος κύκλος των εκπομπών. Αύριο ξεκούραση και την Κυριακή και μετά τη Δευτέρα κανονικά. Στις επάλεξεις πάλι. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω και τους φίλους που στηρίζουν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι ο φίλος μας ο Τάκης ο Κλαβάς με το Μάγκο στην παραλία του Ζηλιβή, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίστελα, τους καθρέφτες, τα γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι, πιτσαρία Ντελάρτε, του επίσης φίλου μας του Στάθη του Μπάστα. Χαιρετίζω φούρνο του coach Θοδωρής Κενής της Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, το καλύτερο κατάστημα καφέ. Καφέ κάπου, Μουζάν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, δύο καταστήματα παρακαλώ. Χαιρετίζω τον Αλέκο Καλογέρη, Αλέξη Φρούτ στην κάμερα, Αγίου Λαζάρου και στον πλάνο. Το Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λαζάρου 117. Το πλυντήριο αυτοκινήτων κατ' Ολαμπίκο του Σταθή του Καραμάλε. Και το Βαλερόζο του φίλου μας του Γιώργου του Μουζάκη. Το πρακτορείο της Μαρίας Βερτζάγια και του Κώστα Λοποτέση, πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέση. Τον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων και τον Αναστάσιο. Εκεί στα Καμπασέικα, φυσικά την Ακαδημία του Αψάκητος. Πάμε και στο φίλο μας τον Παναγιώτη του Βάρζελη, το γεωπόνο μας Αεστό Σαρακινάδο, την εταιρεία Γκίσμο και στο αγγερικό του φίλου μας του Γιώργου του Καπνίση, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα και στο νησί μας, Καπαρέλη στα Τουρέικα, στρωματοποιία Ζακίτος στο Κατώ Γιαρακαριό, Παναγιώτη Στράνης, εμπορική οικία Γκραβάς Γεννήσεως Παγκαλής Μάριος στην Αγγλιά, το ζαχαροπλαστείο του φίλου μας του Γιάννη του Βερίκιου, το Βένους του Θοδωρή Ξένου, Beach Bar στο Ζελιβί, το Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, ο Σάκης Βούλτσος, Κυροπολίο Πίλικα, Κάλβο 73, Φύσο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, στην Οδο Κάλβο 110 και τα Μπονέρα Αγωνία, και τέλος, τα Βερνά Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, ο Παλαιός είναι αλλιώς, Κώστας Πλέσσας. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, να έχουμε την υγειά μας, να έχετε την υγειά σας, να χαμογελάτε, αισιοδοξία, χαμόγελο, αγάπη και όχι συκοφαντίες. Γεια χαρά!

0: πως δεν έχεις κλείσει μάτι.
1: Ο Νέρον, ο Νέρον!
2: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
1: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
3: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
2: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
1: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
3: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπρος τα Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
2: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
3: Φυσικά και θα χαρούμε.
2: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
3: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
5: Εμείς 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λυκειονής.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς, οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δήθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτίριων του δημοσίου και σχολείων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικές αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν ενέπνεε ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σύντομα, πρόσθεσε ο κ. Πανάκης, θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Στα 2 έτη διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι το Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάι νομοποιεί το αντιισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Imagine the Peace, είχε πει εκείνος ο πύργος που τον έφτιαξε, αποκαλύφθηκε σαν σήμερα το 2007 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Καλημέρα φίλες του, φίλοι του Sky 100,3. Ξεκινούν οι αδιόρθωτοι με Θοδωρή Βαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ από, από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Μια μέρα που σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, οπότε το 2007 έφτιαξε αυτό η γυναίκα του, Γιώκο Όνο, με ένα φανταστείτε την ειρήνη, Imagine the Peace, σε 24 γλώσσες. Το ίδιο το 1985 είχε φτιαχτεί στα 45 γενέθλιά του, είχε γενιάσει σε έναν κήπο στο Strawberry Fields, στο Central Park της Νέας Υόρκης. Εκεί φυτεύτηκε με δέντρα, θάμνους και λουλούδια, συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο και δωρεά 1 εκατομμυρίου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Τα υπόλοιπα νομίζω, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο γιος του το 75, το 40 ο Λένον, το 75 ο γιος του με τη Γιώκο Όνο.
1: Το 81 δεν...
2: Ναι, το 81 δεν έφυγε.
0: Νομίζω το 80.
2: 80, ναι.
0: Νομίζω το 80, ναι. Κάτι θα δούμε αυτό.
2: Πάντως, 46 χρόνια μετά το θάνατό του, είναι πανταχού παρόν στη σύγχρονη μουσική. Ο ίδιος επαναπροσδιορίσε τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Αυτό που είχε ο Τζον Λένον, έκανε ένα τραγούδι προσωπική εξομολόγηση. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό με τον Τζον Λένον και συγχρόνως και μεγάλη επιτυχία παγκόσμια. Δηλαδή, προσωπική εξομολόγηση και παγκόσμια επιτυχία. Και ήταν μια μορφή που είχε επηρεάσει βέβαια και πάρα πολύ κόσμο. Και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να τον ακούει μετά από τόσα χρόνια. Φαντάζομαι έχουν περάσει 46 χρόνια από το θάνατό του.
0: Ναι.
2: Να καταλάβεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει, πέρα από την ποιησή του, από τον ακτιβισμό του, από τη μουσική του, ήταν και αυτό το φοβερό δίδυμο, από τα μοναδικά δίδυμα πέρα. Αυτή και ο Μικ Τζάκερ με τον Κίθ Ρίτσαρντς, από τα ελάχιστα δίδυμα, να πούμε, μην είμαστε και υπερβολικοί, τη μουσική, τα οποία έγραψαν τόσο πολλά και τόσα σπουδαία τραγούδια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι και 10, 20, 30, 40 χρόνια μαζί, ας πούμε. Αυτή μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 60, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλη, τι να πω, δηλαδή σε πολύ μικρό, 4-5-6 χρόνια από την καριέρα του.
2: Εντάξει, αυτός μετά έκανε και προσωπική καριέρα.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Ήταν ένας πολύ αντιφατικός άνθρωπος, πολύ δύσκολος μερικές φορές, και ωστόσο όμως ήταν βαθιά ανθρώπινος, γι' αυτό παραμένει, έτσι, θα το λέγαμε, τόσο επίκαιρος, και η επιρροή του διακρίνεται στους Oasis, για παράδειγμα, με τον Liam Gallagher να τον αντιμετωπίζει σαν μουσικό θεό.
3: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 15 λεπτά μετά τις 5 και εδώ εμείς στην Ελλάδα στα μουσικά δρόμενα έτσι έχουμε φτάσει σε επίπεδα έτσι που χρειάζονται την νομική επιστήμη, που χρειάζονται μερικές φορές και την φορολογική επέμβαση. Το λέω αυτό γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα του Γιώργου Παππού μια, ότι η ΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, εξετάζει εισιτήρια, συμβόλαια, αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα κτλ. Όλες τις αποκαλύψεις που έγιναν για τα οικονομικά της διοργάνωσης κινητοποίησαν τις ελεκτικές αρχές. Δεν σημαίνει ότι είχε γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά τα εκατομμύρια που φέρεται να διακινήθηκαν, αν αποτυπώθηκαν σωστές τις φορολογικές αποδείξεις κτλ.
1: Γιατί μέσα σε μια τέτοια τεράστια εκδήλωση είναι πάρα πολλά τα έξοδα που πρέπει να δικαιολογηθούν έτσι, και να αιτιολογηθούν.
0: Οπότε η καλλιτεχνική διαμάχη μετατρέπεται και σε οικονομικό thriller, όμως μένουμε στη δήλωση που έκανε ο Νίκος Καρβέλας και τη γνωστοποίηση μάλλον ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου έχει ανακαλέσει από την αυτοδιαχείριση που είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης το δικαίωμα διοδότησης της ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των έργων της, των έργων του. Ωστόσο, ο δικηγόρος κ. Δημητρακόπουλος της Άννας Βύση είπε ότι η Άννα Βύση προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Δηλαδή, μπαίνουμε πλέον σε μονοπάτια που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Νομικά εννοώ. Θυμηθήκαμε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν που είχαν γίνει τέτοια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, όταν το 18 ο Γιώργος Μουκίδης, ο συνθέτης και ο στιχουργός, είχε στείλει εξώδικο στον Ότη Σφακιανάκη και του είχε απαγορεύσει να ερμηνεύσει 45 τραγούδια που του είχε γράψει. Δεν θα πας πουθενά, το ακούσέ με καλά, συγχώρεσέ με κτλ. Ήταν διάφορες δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Σφακιανάκης. Υπήρχε η παλιότερη, όχι δεν είναι παλιότερη, είναι πιο πρόσφατη, η ιστορία του Σταμάτη Κραουνάκη που ήταν τον Απρίλιο του 20, εν μέσω πανδημίας, που είχε κάνει μια κινητή συναυλία έλξης πρωτοψάλτη στους δρόμους της Αθήνας.
1: Με εκείνο το πούλμαν το λεωφορείο.
0: Και είχε αντιδράσει ο Σταμάτης Κραουνάκης, είχε στείλει εξώδικο στο Δήμο Αθηναίων και ζήτησε αποζημίωση για τη χρήση των έργων του χωρίς άδεια. Και βέβαια υπάρχει η πιο πρόσφατη, το καλοκαίρι, ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη κατά του Μανώλη Μητσιά, που το απαγόρευσε να παίξει και μάλιστα και το ακολούθησε αυτό ο Μανώλης Μητσιάς. Τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
1: Και νομίζω ήταν και λίγο πριν μια συναυλία που θα γινόταν με την Ποφίλου, ή είναι η ίδια με τον Μανώλη Μητσιά. Ήταν λίγο πριν με την Ποφίλου που πάλι θα κάνανε ένα αφιέρωμα και εκεί είχαν. Είχε πει ο κληρονόμος να μην.
0: Και βέβαια, υπάρχει μια μεγάλη ιστορική σύγκρουση δημιουργών και ερμηνευτών το 1984, λίγο πριν από τις κοινές εμφανίσεις του

0: με τους ακροατές μας, είναι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στο ποιος έχει γράψει ένα τραγούδι, αλλά ποιος έχει δικαίωμα να το παρουσιάζει στο κοινό. Σε ποιον ανήκει ένα τραγούδι, σε αυτόν που το έγραψε, σε αυτόν που το τραγούδισε ή στο κοινό που το αγάπησε. Υπάρχει απάντηση εδώ νομική. Ανήκει το τραγούδι σε αυτόν τον δημιουργό. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση.
1: Και
0: στην περίπτωση του Καρβέλα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στη Βύση να τραγουδά τα τραγούδια του.
1: Φυσικά, ναι.
0: Και υπάρχει, ξέρεις, ενώ ας πούμε το τραγούδι μπορεί να έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι μιας τη ταυτότητα ενός ερμηνευτή, ο ερμηνευτής δεν έχει το νομικό δικαίωμα να το τραγουδά όποτε θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: οπότε,
1: γιατί οι ερμηνευτές αλλάζουν σε κάθε συνθέτη και σε κάθε στιχουργό, ας πούμε. Δηλαδή έχει γράψει ένα τραγούδι. Τώρα μπορεί να το πει, να το πω εγώ, μετά να το πει εσύ, μετά να το πει η Βύση, μετά να το πει ο οποιοδήποτε. Ο συνθέτης όμως είναι ένας. Και ο στιχουργός, η δημιουργή δηλαδή είναι αυτό. Ένας. Γράφτηκε, τελείωσε.
0: Το γράμμα του νόμου, το γράμμα των πνευματικών δικαιωμάτων, λέει ότι η συμβολή της Βύση στη δημοφιλία των τραγουδιών δεν μεταβιβάζει αυτομάτως σε εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Καρβέλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό το μεγάλο. Μπορείτε να μας στείλετε.
1: Γιατί υπάρχει δημοφιλία, ναι, φυσικά.
0: Ναι,
1: ναι,
0: αλλά ναι, δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η υπεραξία αυτή που συζητάμε, δεν ξέρω αν μπορεί να τεκμηριωθεί σε ένα δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μένει να δούμε, ας πούμε, αν και τελικά καταλήξει στα δικαστήρια αυτή,
1: ναι, ναι,
0: η υπόθεση ή αν τα βρούνε. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα ή να μας πάρετε τηλέφωνο 4800170-174 ή να μας στείλετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την ιστορία, αυτή τη διαμάχη, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια δηλαδή. Mm. Ή στο Viber 6981-123-1003, στείλτε μας την άποψή σας και εμείς εδώ θα την πούμε.
1: Πάντως ο φίλος μας ο Παντελής μου είπε για την περίπτωση που λέγαμε για του Μητιά και τον κληρονόμο του Χατζηδάκη. Η άλλη περίπτωση που έλεγα ήταν όντως διαφορετική. Ήταν υποφίλιο με το Χαρούλι που είχαν ετοιμάζει.
0: Παλιότερα.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Α, ναι,
1: τώρα, δηλαδή,
0: δεν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, σωστικά με το Μητσιά ασχοληθήκαμε.
1: Λίγο πριν το καλοκαίρι ήταν αυτό που φίλου και Χαρούλη. Πάντως αυτό με το διαζύγιο τελικά και όπως κατέληξε στην ΑΔΕ για να εξεταστούν τι έχουν δικαιολογηθεί και τι όχι, βλέπεις ότι, έτσι άμα το δούμε λίγο από μακριά όλο αυτό το πράγμα, ότι όλο αυτό το πράγμα τελικά πάλι ξεκίνησε για τα λεφτά. Πάλι οικονομική ήταν. Δηλαδή είναι άλλο ένα αστικό διαζύγιο που πήραν αυτοί οι δύο άνθρωποι, που ξεκίνησαν εν πάση περιπτώσει, ένας αστικός καυγάς για τα λεφτά, γιατί όπως ακούμε τόσα χρόνια, μαλώνει μπαμπάς με γιο για ένα οικόπεδο, δύο αδέρφια για ένα οικόπεδο.
0: Το θέμα είναι ποιος έχει, έχει δικαίωμα το κάνει.
1: Αυτό θα έλεγε.
0: Και βέβαια
1: τώρα.
0: Το θέμα τώρα με την ΑΔΕ είναι εντελώς διαφορετικό. Το θέμα της
1: ΑΔΕ είναι άλλο.
0: Της ΑΔΕ είναι μια παρέμβαση που γίνεται, επειδή ακούνε τα ποσά που παίζονται και υπάρχουν και ξέρεις κάποιοι που λένε διάφορα, ότι μπήκανε χωρίς εισιτήριο κάποιοι και αυτά όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν πληρώθηκαν δικαιώματα.
0: Υπεράριθμοι και αυτά. Οπότε η ΑΔΕ θα πάει.
1: Εργόσημα χαρτόσημα.
0: Θα πάει να ελέγξει αν τα πράγματα έχουν γίνει νόμιμα ή όχι.
1: Βέβαια,
0: μπορεί
1: βέβαια
0: και να έχουν γίνει νόμιμα.
1: Βέβαια,
0: η
1: βέβαια
0: μεγαλύτερη πιθανότητα,
1: βέβαια,
0: γιατί είναι μεγάλες εταιρείες παραγωγής από πίσω.
1: Ναι, δεν παίζεις τώρα με αυτό.
0: Είναι,
1: ναι,
0: να έχουν γίνει νόμιμα.
1: Ναι,
0: άρα,
1: ναι,
0: λοιπόν, όλη αυτή η παρέμβαση γίνεται από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν έλεγα.
0: Αλλιώς, αν δεν είχε δημιουργηθεί ο θόρυβος, δεν θα την κάνανε την
1: παρέμβαση. Ναι, ναι, εγώ δεν έλεγα. Λέω για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τελικά ήταν τα λεφτά κι αυτό που μπήκαν. Και αυτό εμείς ποτέ δεν θα χωρίσουμε. Και όλοι αυτοί οι στίχοι τελικά πάνε στράφη μπροστά στα.
0: Δεν ξέρεις τώρα.
1: Μπροστά στα λεφτά.
0: Πάντα όταν
1: πολλά λεφτά.
0: Όταν μπαίνουν μέσα πνευματικά δικαιώματα και όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, είναι δύσκολο να πάρεις την πλευρά του ενός ή του άλλου για το οικονομικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε τώρα για, βλέποντας το πράγμα, ας πούμε, πολύ στεγνά. Δηλαδή, το τραγούδι που λέει η Βύση και έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει δικαίωμα ο Καρβέλας, έχει δικαίωμα. Δικαίωμα έχει νομικά. Αλλά πώς το βλέπουμε εμείς,
1: ηθικά
0: πώς το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί, ας πούμε, να πει, δεν το τραγουδάς. Mm. Πώς εγώ ως ακροατής και ως οπαδός.
1: Θες να το ακούσεις από τη Βύση.
0: Όχι, ως οπαδός της Βύση, θα το δεχτώ, ας πούμε, και θα πω ότι δεν είναι δικό της, είναι του Καρβέλα.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι το ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία εδώ. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Η Σοφία θα μας πει τι γίνεται με την κίνηση. Ξέρεις, προσγειωνόμαστε.
1: Εκεί μάλλον είναι πολύ Σοφία.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε τώρα Βύση Καρβέλα. Στον δρόμο είναι όλοι. Είναι όλη η Αθήνα και τρώγεται.
2: Επισοδιακό το ένα, επεισοδιακό και το άλλο.
1: Μπράβο, μπράβο. Για πες το δικό σου επεισόδιο που το ξέρεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, το επεισοδιακό στους δρόμους, για να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι Παρασκευή, είναι δύσκολη ώρα. Υπάρχει κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους. Θα ξεκινήσω από το κέντρο της Αθήνας σήμερα, έτσι, για την αλλαγή. Υπάρχει πρόβλημα γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας, φυσικά η Αρδιτού και η Σταδίου αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν όλοι ακινητοποιημένοι. Δηλαδή, η Σταδίου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

0: Η Τσαλδάρη επίσης κατά τμήματα έχει αρκετή κίνηση. Επίσης οι δρόμοι εκεί στη γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου αντιμετωπίζουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί φεύγει.
1: Καλά, και είναι και στενάκια αυτά. Δεν είναι και, δεν και δρόμοι.
0: Είναι και δρόμοι ακριβώς. Είναι στενοί δρόμοι, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να φύγει αυτή την ώρα ή έρχεται για διάφορες δουλειές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Καλλιρόης επίσης αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Εκεί στην Λεωφόρο Συγκρού, στο ύψος του μετρό, έχει περισσότερο κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Μετά απελευθερώνεται, βέβαια, είναι καλύτερα τα πράγματα. Λεωφόρος Κηφισίας, φυσικά από τα βόρεια, να ξεκινήσουμε από την Ερυθρέα και στο πήγαινε και στο Έλα, έχει πρόβλημα μέχρι και την Κηφισιά. Μετά ανοίγει για λίγο, αλλά από το Μαρούσι τώρα μέχρι και το νέο ψυχικό, μέχρι το κέντρο μάλλον της Αθήνας, έχει κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα κίνηση, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, περισσότερο στο ύψος του Χολαργού και κατά τμήματα μέχρι την Αγία Παρασκευή.
2: Ναι, πάτε στο Χολαργό, κολλάει στη Μεσογείο. Ναι. Εκεί γίνεται το...
0: γιατί και εκεί είναι, υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες, υπάρχει κόσμος που γυρνάει από το σπίτι.
2: Και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Ακριβώς, κατά τμήματα όμως εκεί. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας επίσης, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, περισσότερο εκεί στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.
2: Πάνε στο Χολαργό αυτοί όλοι, καταλάβεις. Ανεβαίνω την Αλεξάνδρα, πάνε Χολαργό να πήξουν εκεί.
0: Σε κάθε περίπτωση, υπομονή σε όσους κυκλοφορούν εκεί.
2: Ναι, Ερυθρέα.
1: Ξέρεις τι δεν έχεις πει ακόμα, ε.
2: Ναι, Ερυθρέα.
0: Την είπα.
2: Α, είπες.
1: Δεν την είπες.
0: Φυσικά.
1: Αλήθεια.
0: Για να ξεκινήσω από τα ψηλά.
1: Α, είναι Ερυθρέα. Το πήγες έτσι αόριστα.
0: Την είπα πρώτη από
2: όλα. Μπράβο, μπράβο.
0: Την είπα πρώτη πριν κατέβω προς τα κάτω. Πήγα από τα ψηλά, ξεκίνησα από τα ψηλά στα χαμηλά.
1: Έχεις δύο.
0: Και τώρα πάμε στον Κηφισό, φυσικά. Εντάξει, ο οποίος αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα στο ύψος της μεταμόρφωσης. Ανοίγει μετά για λίγο, αλλά μετά έχουμε πρόβλημα αρκετό στην κάθοδο, εκεί από τα Άνω Πατήσια μέχρι και το Εγάλεο περίπου. Στην άνοδο επίσης ξεκινάει κίνηση από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Συνεχόμενα εκεί στην άνοδο υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στον Κηφισό, και φυσικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή οι δρόμοι είναι κόκκινοι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Στον Πειραιά κόκκινοι θα είναι.
0: Εδώ, ναι.
2: Τι θα είναι στον Πειραιά.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται. Και για λόγους βέβαια κίνησης, γιατί είναι κόσμος πάει και έρχεται. Και εδώ απ' έξω από εμάς, εδώ στην περιοχή του νέου Φαλήρου, εδώ που είμαστε επίσης, μέχρι και την πλατεία Νερού, υπάρχει πρόβλημα. Και όπως συνήθως και στη Λεωφόρο τώρα Ποσειδώνος, εκεί μετά το Καλαμάκι, στην άνοδο όμως, στο ύψος του Ελληνικού, έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν επιστροφές, άνθρωποι που ανεβαίνουν τώρα προς τα πάνω.
2: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αν υπάρχει κάτι έκτακτο, θα μας ενημερώσεις.
0: Έκτακτο.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
7: Δες το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
7: Τότε.
6: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Παραγγελία διόρθωτη είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο Sky 100,3, αλλά και ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Γαλάνη που μας είπε την κίνηση και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στη μουσική Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Αργυρό Γεμελιάρη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τηλέφωνο 210-48-00-170 έως 174. Στο ίντερνετ skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο. Πες την άποψή σου, αλλά και Viber 698-123-1003.
1: Πείτε μας την άποψή σας για το θέμα που λέγαμε προηγουμένως για τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που έχει πάρει αυτές τις νομικές διαστάσεις και τα θέματα των δικαιωμάτων των τραγουδιών. Έχει πολλά μηνύματα που μας έχει στείλει.
0: Έχει πολλά μηνύματα. Ναι. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω που ρωτάει ένας τι γνώμη έχω. Και νομίζω το είπαμε και δύο, ότι αυτό που λέει και ο νόμος, δηλαδή συνθέτης, στιχουργός είναι η δημιουργή του τραγουδίου. Αυτοί έχουν το δικαίωμα. Τώρα, όσον αφορά το φίλο που μιλάει, που είναι φωτογράφος και μιλάει για την φωτογραφία σε ποιον ανήκει, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με τη φωτογραφία και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν νομικά πλαίσια, γιατί έχω δουλέψει λίγο στη διαφήμιση και εσύ από ό,τι φαντάζομαι εκεί εργάζεσαι. Η φωτογραφία μιας διαφημιστικής καμπάνιας, ναι, έχει νομικά tips μέσα που λέει τι ανήκει σε ποιον. Που είναι ο φωτογράφος, που είναι ο σκηνοθέτης, που είναι ο creative director που τη σκέφτηκε τη φωτογραφία, που είναι χίλια δύο πράγματα, που είναι ο πελάτης, είναι χίλια δύο πράγματα σε μια φωτογραφία. Έχεις δίκιο όμως, δηλαδή, να απορρίσεις και εσύ τι γίνεται με τη φωτογραφία και τη δουλειά σου.
1: Λέει ένας φίλος ότι το θέμα ασχολούμαστε με την τραγική μαζονακιάδα στη Βυσσινάδα, με Καρβέλη, πώς το λέει χαρακτηριστικά, ότι τα θέματα, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά και τα λοιπά, και όλη αυτή η ιστορία γίνεται για τα λεφτά. Για τα λεφτά γίνεται, εννοείται, δεν γίνεται για κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, για το τοπίο της Αθήνας, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Τι είναι σύνθετα τα πράγματα και τις νέες συνεργασίες που έχει κάνει η Άννα Βύση, λέει ο Βασίλης. Ο κόσμος, εντάξει, είναι... Δεν παίρνει θέση ακριβώς όμως να πει συμφωνώ με τη Βύση, συμφωνώ με τον Καρβέλα.
0: Ναι. Κοίταξε, εφόσον υπάρχει νομοθεσία, συμφωνείς,
1: ναι.
0: Η νομοθεσία λέει συγκεκριμένα για όλα τα πράγματα, για όλα τα θέματα, έτσι. Λέει συγκεκριμένα πράγματα. Το αν συμφωνούμε ή όχι, ναι, έχουμε δημοκρατία, έχουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Δημοκρατία
0: ή διαφωνούμε.
1: Όχι, υπάρχουν νόμοι, δεν είναι.
0: Αλλά υπάρχουν νόμοι.
1: Και δημοκρατία έχουμε και νόμοι υπάρχουν. Και προφανώς, ας πούμε, αυτά τα πράγματα για να βγει ο Καρβέλας να τα κάνει και να ζητήσει.
0: Ήξερε από πίσω.
1: Ήξερε τι κάνει.
0: Ήξερε την νομοθεσία. Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 5, είναι Παρασκευή σήμερα και θα έρθουμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και να έρθουμε λίγο στα δικά μας, στα πολύ δικά μας, να σας δώσουμε ένα tip, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, ο καιρός λέει θα είναι καλός το Σαββατοκύριακο, τι κάνουμε, το ρίχνουμε λίγο έξω άμα δεν δουλεύουμε κτλ, ή καθόμαστε σπίτι, καλούμε κόσμο στο σπίτι και ψήνουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα 3-4 tip από ειδικούς πώς μπορούμε να ψήσουμε το σωστό, το original, το τραγανό, το καραμελωμένο, ψημένο έξω, ψημένο μέσα, παϊδάκι.
1: Δεν έχουμε το cookout όμως μαζί μας.
0: Ποιο?
1: Το cookout.
0: Θα το πούμε εμείς τώρα. Θα το πούμε εμείς τώρα το cookout.
1: Τα κορίτσια του cookout θα μας έλεγαν καλύτερα.
0: Λοιπόν, τέσσερα tips για τέσσερα παϊδάκια. Ακούτε και σημειώνετε. Πάμε ένα-ένα. Αρνίσιο παϊδάκι γάλακτος. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το πιο μικρό και απαιτεί κοπή πάχους ενός εκατοστού. Με ένα εκατοστό πάχος, όχι παραπάνω. Το αρνίσιο παϊδάκι είναι ιδανικό για γρήγορο ψήσιμο σε δυνατή φωτιά, καραμελωμένο λίπος εξωτερικά και να ψηθεί ζουμερά και εσωτερικά. Μην το κάψουμε από έξω και μέσα έχει καεί. Λοιπόν, ένα εκατοστό. Λίγο παραπάνω πρέπει να είναι τα παϊδάκια προβατίνας. Αυτά πρέπει να είναι 2,5. Τι, συμφωνείς με τι?
1: Εγώ δεν τρώω τίποτα από αυτά.
0: Όχι, ούτε εγώ, τα τρώω. Τα λέμε τώρα, γιατί τα τρώει ο κόσμος. Λοιπόν, 2,5 με 3 εκατοστά η προβατίνα κόβονται.
1: Θα έχεις το μέτρο, τη μεζούρα.
0: Ναι, μην το γελάς. Μην το γελάς, θα έχεις με τη μεζούρα. Λοιπόν, το άλλο, το τρίτο, είναι χοιρινή κοιλιά και μοσχαρίσια πλευρά. Αυτές, για να μην μπερδεύεστε, μπαίνουν ολόκληρες μέσα. Δεν θέλει ούτε κόψιμο, ούτε μέτρο.
1: Σε ψησταριά,
0: για ψησταριά, ναι, για ψήσιμο. Και φτάνουμε σε ένα ωραίο. Μίζερο κρέας για εμάς τους μίζερους που δεν τρώμε όλα τα άλλα, το κοτόπουλο που έχουμε μαλώσει πάρα πολύ. Τα παϊδάκια κοτόπουλου είναι γρήγορη και εύκολη λύση. Δεν έχουν την όψη του παϊδακιού του άλλου, δηλαδή το κόκαλο με λίγο. Απλά παίρνεις το κοτόπουλο και το κόβεις μικρά-μικρά κομματάκια και τα ψήνεις κομμένα πολύ-πολύ μικρά και ψήνονται λίγα λεπτά και νοστιμίζουν εύκολα με αλατοπίπερο και λεμόνι.
1: Υπάρχουν βέβαια και τα απόλυτα tips για τους ψήστες. Υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά του καλού ψήστη και φαντάζομαι όσοι ψήνετε θα συμφωνήσετε ή με όλα ή με κάποια από αυτά. αυτά. Το πρώτο, ο ψήστης, ο καλός είναι απόλυτος. Μπορεί να μην ξέρει που είναι, ξέρω εγώ, πυροσβεστήρας, αλλά ξέρει πότε θέλει γύρισμα το παϊδάκι. Δεύτερον, δεν δέχεται συμβουλές. Ειδικά από αυτόν που πλησιάζει τη σχάρα και λέει, μήπως θέλω λίγο ακόμα. Αυτό είναι μια προσωπική προσβολή. Μην το κάνετε ποτέ. Τρίτον, έχει ένα ποτήρι στο χέρι. Μπύρα ή κρασί, ή το ψήσιμο προκαλεί αφυδάτωση, όπως είναι γνωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μόνιμη δικαιολογία, αν καεί το κρέας, φτάνει τα κάρβουνα. Αν βγιάψει το φταίο χασάπης, ο ψήστης δεν φταίει ποτέ. Πέμπτον, τρώει πριν από όλους, δοκιμάζει ένα παϊδάκι για το αλάτι, δεύτερο για το ψήσιμο, τρίτο για να βεβαιωθεί και δεν μένει τίποτα μετά.
0: Κύριος, κύριος.
1: Να μοιράζονται,
0: συμφωνώ,
1: τα μοιράζονται,
0: συμφωνώ,
1: οι άλλοι.
0: Εγώ είχα ψήστη φίλο, μπαμπά φίλου δηλαδή, ψήστη, σε πασχαλινό αρνί, ο οποίος έκανε το εξής. Πάντα το είχε έθιμο αυτό. Φώναζε όλους από το τραπέζι, όλους τους ξερόλες που θα του τη λέγανε μετά και έλεγε: για πες το βγάζω, για πες το βγάζω. Οπότε είχαν πάρει όλη την ευθύνη και μετά δεν είχε να του πει: Ινωμό, το καψες, το ψησες.
1: Ότι αν είσαι φίλος ψήστη, τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα. Οπότε έχεις το μέσο, να σου πω, να δοκιμάσεις. Γιατί δοκιμάζει ο ίδιος, δοκιμάζει και εσύ.
0: Ναι, φυσικά. Ναι.

0: Είμαστε λοιπόν 42 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από τον Sky 100,3. Από χθες έχουμε τις καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και υπάρχει μια ταινία η οποία αναφέρεται σε πραγματικό γεγονός, όμως είναι πάντα επίκαιρη, γιατί μιλάει για τα social media. Αναφέρεται στην πραγματική ιστορία της Frances Haugen, μιας εργαζόμενης του Facebook, που παρέδωσε εσωτερικά έγγραφα στην Wall Street Journal, αποκαλύπτοντας όσα γνώριζε η εταιρεία για τις επιπτώσεις των αλγόριθμών της και μάλιστα για τον εθισμό που μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και στους εφήβους, για τη διάδοση της ρητορικής μίσους, για τη συνέπεια στην ψυχική υγεία των εφήβων και την πολιτική παραπληροφόρηση. Πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι λοιπόν αυτό έγινε ταινία. Να θυμίσουμε, το 10 έχει γίνει μια ταινία από τον David Fincher και τον Aaron Sorkin, το Social Network. Ήταν για την ιδέα του Facebook που είχε γεννηθεί σε ένα δωμάτιο πανεπιστημίου από το Zuckerberg. 16 χρόνια αργότερα έρχεται το The Social Reckoning, έτσι λέγεται αυτή η ταινία. Και τι μας δείχνει? Μας δείχνει το τίμημα αυτής της αλλαγής. Και το μεγάλο ερώτημα που θέτει, αν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους ταινίες, είναι τι συμβαίνει όταν μια εταιρεία γνωρίζει ότι το προϊόν της προκαλεί κοινωνική βλάβη, αλλά συνεχίζει να κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι πάρα πολύ καλοί. Μάικι Μάντισον, που είχε πάρει και Όσκαρ για το Ανώρα. Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ παίζει το δημοσιογράφο. Είναι από τον Μπέαρ, από την σειρά. Ο σεφ, ο βασικός σεφ. Και είναι και πρωταγωνιστής της ταινίας για τον Bruce Springsteen.
1: Ναι.
0: Και ο Τζέρεμι Στρόγκ από το Apprentice και από το Succession παίζει τον Zuckerberg. Ναι. Δεν ξέρω αν μοιάζει, αλλά εντάξει, φαντάζομαι τώρα.
1: Εντάξει, κοίταξε, ορισμένα
0: ξέρουν.
1: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή σε τέτοιου είδους ταινίες, πώς το λένε, το χαρακτήρα να βγάλει, το ύφος του ανθρώπου, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι και ίδιος, ας πούμε.
0: Ο Άρον Σόρκιν είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Ο Φίντσερ δεν είναι σε αυτή την ταινία. Λείπει η γραφή του Φίντσερ, αλλά ο Σόρκιν είναι πιο στυλιζαρισμένος, δηλαδή είναι σαν μια ταινία από το
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον για να δεις, παιδί μου, πώς, τι πράγματα υπάρχουν πίσω από τις σκηνές, πίσω από ένα απλό σκρολάρισμα, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να συμβεί.
1: Και αυτό το ηθικό κομμάτι.
0: Βέβαια, το ηθικό κομμάτι.
1: Που κάποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί, ξέρει τι συμβαίνει και να μιλήσει, να μην μιλήσει, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που.
0: Και τα social media που υποτίθεται μας φέρουν πιο κοντά, το βλέπουμε και καθημερινά εδώ πέρα και σε όλο τον κόσμο, προκαλούν το διχασμό. Οργή, διχασμό και όλα αυτά.
1: Ναι, μίσος. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 6 να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιο σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα τρίτο να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένα άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφορία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπε στο ΔΕΗ.gr κάθετο Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
19: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με μεγάλη μας χαρά, τα σέβη μας στον Νότι Παπαγιαννά κοντά στη ρύθμιση του ήχου, στη Σοφία Γαλάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι για την υπέροχη μουσική και στην Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ένα μήνυμα που έχει στείλει, ένα τελευταίο μήνυμα θα πούμε. Λέει: καλησπέρα φίλοι μου, αν τραγουδούσα εγώ, λέει, που φαλτσάρω, θα έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία το κάθε άσμα, του κάθε δημιουργού. Οι επιτυχίες οφείλονται, λέει, και στους ερμηνευτές. Λοιπόν, έχουμε πολλές απαντήσεις.
0: Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα που είμαστε γειτόνια. Αν ψήσω, λέει, θα σε φωνάξω. Σιγά μην ψήσω.
1: Είχαμε λοιπόν πολλές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μακάρι να είχαμε και πιο πολύ ώρα έτσι να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Εμείς φεύγουμε. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα στις 5 η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.
0: Και ποιος ξέρει τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα. Yeah. Ξέρουμε σίγουρα ότι η Κατερίνα Δράκου θα είναι εδώ μαζί μας 6 με 8 στο Sky 100,3 και εμείς Δευτέρα απόγευμα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν και Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα.
3: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Η εβδομάδα που διανύουμε, φίλοι μας, είναι ξεχωριστή για τους φίλους του αυτοκινήτου. Ο λόγος για τη μεγάλη έκθεση ΟΤΟ Αθήνα, που πραγματοποιείται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Έξω στο Διεθνές Αεροδρόμιο 3 με 11 Οκτωβρίου, και όπως έχουμε και σε άλλες εκπομπές, είναι η μεγαλύτερη και η πιο πλούσια έκθεση σε συμμετοχές και νέα μοντέλα από καταβολής εκθέσεων στο ελληνικό χώρο. 52 εταιρείες παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα και είχαμε και 42 πρεμιέρες και πολλές πρεμιέρες αυτοκινήτων ευρωπαϊκού επίπεδου. Μεγάλος όμως ο προλόγος για να δώσω το λόγο στον Βαγγέλη Χαραλάμπους από την διοργάνωση της έκθεσης για να μας δώσει μια μεγαλύτερη εικόνα και με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές.
1: Για βάλε μας το κλίμα περισσότερο στην έκθεση.
2: Διότι Αθήνα είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Θα είμαστε ανοιχτά έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οπότε προτρέπω τους ακροατές να σπεύσουν να επισκεφθούν την έκθεση, διότι είναι η ομορφότερη και μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Και θα έλεγα να μας επισκεφτούν για κάτι πολύ απλό. Πριν αποφασίσουν ποιο είναι το επόμενό τους αυτοκίνητο, πρέπει να έρθουν να το δουν από κοντά, διότι όλα τα νέα μοντέλα είναι εδώ, συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. 52 μάρκες Άρη, περισσότερες από 65 νέες παρουσιάσεις, πολλές πανευρωπαϊκές, πολλές παγκόσμιες, και αξίζει πραγματικά να επισκεφτούν σε μια αγορά που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, πέρα από νέες μάρκες, θα δουν νέα αυτοκίνητα που δεν έχουν καμία σχέση με το αυτοκίνητο όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα.
1: Και νομίζω σήμερα Παρασκευή, ώρα 6 περίπου, έχει και μια παρουσίαση η BMW, έτσι.
2: Η παρουσίαση, Άρη, έγινε χτες.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν παγκόσμια παρουσίαση ενός νέου BMW. Οπότε οι φίλοι που θα μας επισκεφτούν σήμερα, όσοι προλαβαίνουν και το Σαββατοκύριακο, θα δουν από κοντά μια πρώτη παρουσίαση της BMW.
1: Έχει πολλά νέα μοντέλα και ξεπερνάει ακόμα σε συμμετοχές και την έκθεση του παρουσίου που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
2: Άρη, αυτό δείχνει πόσο εμπιστεύονται τα εργοστάσια τους Έλληνες εισαγωγής αντιπροσώπους, που έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να βάλουν το νέο αυτοκίνητο στην αγορά, σε αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων. Έχουμε δύο μάρκες περισσότερες από το Παρίσι, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Το ότι επέλεξαν εταιρείες να κάνουν πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Αθήνα
1: είναι
2: νομίζω
1: πολύ σημαντικό.
2: Είναι το σημαντικότερο στοιχείο που κρατάμε από αυτή εδώ τη διοργάνωση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να γίνονται πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Ελλάδα.
2: Και παγκόσμιες. Άρα είχαμε και δύο παγκόσμιες, οπότε είναι εξίσου πολύ σημαντικό.
1: Για πες μας ώρες λειτουργίας.
2: Λοιπόν, σήμερα η έκθεση κλείνει στις 9. Και αύριο, Σαββάτο και Κυριακή, 10 και 11 Οκτωβρίου, που είναι και οι τελευταίες ημέρες λειτουργίας, είναι...
0: Οι ώρες στον Ερμή είναι 6.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το μεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 4321 294.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 4321 294.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Σχοινόρ και προποθέσεις.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο εργάτη, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Έχει προσαχθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εργασίες. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωση της Motor Oil. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky 100,3, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, καθώς όπως είπε η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά διελιστήρια θα λάβουν τον επόμενο μήνα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν ζητήσει. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι κατά 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Σε κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Από τον Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν εμπνέει ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Μήνυμα στην Τουρκία ότι απομακρύνεται περαιτέρω από τον στόχο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πρόσφατων προσπαθειών της να καταστήλει τη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα και να περιορίσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έστειλε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης από την επαρχία της Αδριανούπολης. Η Μάρτα Κος τόνισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με τα δημοκρατικά πρότυπα στην Τουρκία, τις οποίες θα επισημαίνει η ετήσια έκθεση για τη διεύρυνση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στις 28 Οκτωβρίου. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Η Πιλάι ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, το Ισραήλ αναφέρει ότι το Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει απόψε στις 9 και 4 τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Χθες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε σήμερα ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε λόγο για κυματισμό στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
2: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με ενοποιεί την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσή του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πεζικού Μπαχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
0: Οι δηλώσεις που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν όπως αναμενόταν στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Σχεδόν δύο ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτη στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά άρχισαν να μεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτήν την περίοδο, κυρίως και για τις αεροδικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έρχεται και η δηλώση του Μητσοτάκη που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων. Όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτήν την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα. Επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην Κυριακάτη καθημερινή γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδειας, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρέασε ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι
10: και σιγά σιγά να αρχίσουν όλες τις πλευρές. Ή ακόμα, Μανώλη, είναι και πολύ νωρίς. για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις φυγμομέτρησεις, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι.
9: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα, τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακά την καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε.
10: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
9: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι οι S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον, ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τους S400,
10: τους πάει αλλού,
9: τους χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Οι S-16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Πρωθυπουργός έθεσε τον προσωπικό του εκλογικό πήχη, επέμεινε στην αυτοδυναμία στην οποία έδωσε το νόημα της λογοδοσίας, απέκλεισε το σενάριο ανασχηματισμού πριν τις κάλπες, όπως και τις προώρες εκλογές, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
11: Αναπόφευκτα χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
12: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
13: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
12: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος.
11: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνεί η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
12: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
11: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
13: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε, πρόεδρε.
12: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
11: Απάντησε και στην νοσοκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους

0: βοηθήσουν τους Έλληνες οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
2: Την αυτονομία, λέτε.
1: Για την αυτοδυναμία. Και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης, με ένα σκέτο όχι, απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
4: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Εξεφάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε. Και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθε μας και έβαλε ένα πήχη.
6: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς το καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
5: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε επερχόμενες εκλογές.
6: Απέναντι σε ποιον?
5: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
6: Στους δελφίνους.
5: Ας τους πούμε έτσι, που δεν είναι ακριβώς. Κοιτάξτε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια κάλπη στήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Κυρίως από το Συντηρητικό Κόμματο. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά, που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο ανταγωνιστή του κάμια δεκαπενταριά μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου, προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα, αν χρειαστεί θα κάνω συνέκρι. Την ίδια στιγμή όμως τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια, έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, κάποιοι να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταβατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
6: Τελικά, λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
5: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ, εντάξει. Κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος και, εν πάση περιπτώσει, ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πίσω στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και τις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
6: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό. Το ξεκαθάρισε αυτό?
5: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω και κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας ανασχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες 5, 10
6: πόσων. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
5: Αλλά δυσαρεστεί πολύ περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κίνηση απελπισίας. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίθηση δεν το κάνει.
6: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε, πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις?
5: Κοίταξε,
6: που της τοποθετείς εσύ?
5: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία του σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά. Λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιωτελής. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύεται ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
6: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας που κλειδώνει κάπως περισσότερο από τους άλλους?
5: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση. Τώρα θα είναι την Κυριακή των Βαΐων. Θα είναι στις 15.
6: Δεν θα σε βάλω να δεσμευτείς, είμαστε πολύ μακριά.
5: Θα εκτεθούμε λοιπόν. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει.

0: αποφασίσει το ίδιος, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχημα.
11: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
14: Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Στο 5% καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, με τον δείκτη της ενέργειας να βρίσκεται στο κόκκινο. Στο συν 55% είναι το φυσικό αερίο, ενώ το ντίζελ φλερτάρει με το συν 40%. Υψηλό είναι και το ποσοστό που καταγράφει η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα και εν όψη βάρη χειμωνιάς, ο Πρωθυπουργός μίλησε και προανήγγειλε γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Ελστάτ έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο.
2: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
1: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού, με ανοιχτό πλέον το παράθυρο, και για τρίτη.
3: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
1: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
4: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
1: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
5: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: 2,1 μονάδες από τις 5 οφείλονται στη στέγαση, με τον πληθωρισμό στο 14,7%.
6: Μένω μόνιμη.
5: Πόσο δίνεις?
6: 5,40.
5: Πόσο φαίνεται?
6: Απέσιο.
1: Σχεδόν μια μονάδα πληθωρισμού από τις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και μοτέλ, με 29,7% πληθωρισμό, και την εστίαση με 5,7%.
7: Και άμα βγεις, βγαίνεις μετρημένα, δεν βγαίνεις, πας και κάνεις ό,τι θες.
1: Παρότι η Eurostat είχε μετρήσει μείωση τιμών στη διατροφή το Σεπτέμβριο, η Ελστάτ μέτρησε αύξηση 0,6%. Κρέατα, ψάρια και αυγά συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
8: Αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
1: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός.
9: We cannot come with new fiscal flexibilities all the time.
1: Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις προγραμματικές δηλώσεις, ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν φρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσιμο της ψαλίδας για το Πασόκ, που ενίσχυσε τα ποσοστά του. Πλέον η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς και Πασόκ κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα, με την κόντρα των αρχηγών να γίνεται όλο και πιο προσωπική. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
10: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
11: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
12: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πει.
10: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
11: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
12: Και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή, νομίζω, υπεραμείνονται μια στρατηγική αδιέξοδες, κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους.
13: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν: εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
14: Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
16: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
10: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
0: Τα χαρακόμματα λοιπόν, Πασόκ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση, ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Βλέπουμε καταρχάς πόσο οι δημοσκοπήσεις λένε αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τι λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, εγώ έχω αντίπαλό μου μόνο το Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να λένε. Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, γιατί δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Μάλλον θα ήθελα και οι δύο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Μέχρι όμως να ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση, ο ένας θα έχει αντίπαλον τον άλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έρχονται από το Πασόκ και λένε ο Τσίπρας πήρε όλο το αριστερό κοινό που το αναλογεί, έχει ένα ταβάνι τώρα. Και από την Ελλάς λένε έπαιζε δύο χρόνια μπάλα μόνος στον Ανδρουλάκης. Άρα λοιπόν, αφού δεν κατάφερε τότε να ξεχωρίσει, γιατί να το καταφέρει τώρα. Αυτό που είδαμε στο βίντεο που έγινε όλη αυτή την εβδομάδα είναι τα προεόρτια. Η κόντρα θα κορυφωθεί σε επίπεδο στελεχών και μην ξεχνάμε, λένε, ότι αυτή η σύγκρουση των δύο αρχηγών έχει ξεκάθαρα υπαξιακά χαρακτηριστικά και για τα δύο κόμματα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρους. Η Γεωργία Μαυρουδή βρίσκεται στο Θριάσιο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
18: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δεν κατάφερε να κρατηθεί. Στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα, αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, διασωληνωμένο. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Να. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Motor Oil προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων τη εργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil από την Κάτια Νιάκαρη.
19: Οι αστυνομικοί, λένε, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ο ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, λένε, να λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διηλιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Μυστήριο ως προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και το πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
20: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φέρεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο.
21: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
20: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
22: Ο ένας μου είπε: «Μοτάδε, και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο». Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αφήσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
20: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
23: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
24: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
25: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
26: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
20: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για το προφίλ των δραστών. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
27: Οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών ήταν παλιοί γνώριμοι των αρχών. Είχαν στο ενεργητικό τους πλήθος προσαγωγών για οπαδικά επεισόδια. Ενώ ο 22χρονος φέρεται να είχε συλληφθεί για όπλα και ναρκωτικά. Και οι δύο τοποθετούν τον εαυτό τους στον ακροδεξιό χώρο. Κάτι το οποίο φέρεται τουλάχιστον να επιβεβαιώνεται μετά και τις πρώτες έρευνες που έγιναν από τους αστυνομικούς στα σπίτια τους. Εντοπίστηκαν εκεί αυτοκόλλητα, φυλάδια, κάποιες μπλούζες και άλλος ρουχισμός που συνδέονται τόσο με οπαδική δραστηριότητα αλλά όσο και με ακροδεξιές ομάδες της Αθήνας. Κάτι αντίστοιχο φέρεται να διαπιστώνεται και μετά από έναν πρώτο έλεγχο των αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τους δύο νεαρούς. Τώρα από εκεί και πέρα η έρευνα τρέχει και για τα κίνητρα της επίθεσης. Εκεί εξετάζεται τα όσα ανέφερε ο 32χρονος, το 32χρονος που έπεσε θύμα της συγκεκριμένης ενέργειας, ο οποίος ανέφερε για αντίπεινα, καθώς υπήρχε μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, στην οποία ουσιαστικά δίνονταν στη δημοσιότητα τα πρόσωπα και τα στοιχεία αυτών των δύο δραστών. Να τονίσουμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος των δύο δραστών που αναζητούνται από τους αστυνομικούς.
0: Στην υπόθεση διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πρόσωπο κλειδί θεωρείται η κόρη των δύο γιατρών. Στην κατάθεσή της φέρεται να άδειασε τη μητέρα της και να πήρε το μέρος του κατηγορούμενου πατέρα της. Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα.
28: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Για
29: περισσότερα από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, περιγράφοντας όσα γνώριζε για τις κρίσιμες στιγμές που προηγήθηκαν της άφιξης του ασθενοφόρου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
30: Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ. Δεν είχα δει τον Μαζονάκη. Ο πατέρας μου είπε να καλέσω το ασθενοφόρο χωρίς να μου πει τον λόγο.
29: Η νεαρή κλήθηκε να καταθέσει έπειτα από αίτημα του πατέρα της. Φέρεται μάλιστα να επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
31: Θέλει να απομειώσει την ένταση του δόλου της, ότι δεν είχε ενσυναίσθηση ότι τελεί μια παράνομη πράξη. Και αυτό που λέει ο γιατρός υποστηρίζει την δική του υπερασπιστική θέση. Εγώ δεν ήξερα τίποτα.
29: Νέο μέτωπο ανοίγει στο μεταξύ γύρω από τα οικονομικά του κατηγορούμενου γιατρού. Μέσω των συνηγόρων του διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα για τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, στον οποίο φέρονται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς.
20: Ο γιατρός δεν διαθέτει στην Αλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.
29: Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αναμένονται τις επόμενες ημέρες και ενδέχεται να δώσουν νέες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Τώρα σε μια παράλληλη εξέλιξη για την υπόθεση Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας των δύο γιατρών.
1: Και στα περιουσιακά στοιχεία, Λένα, που δεσμεύονται, περιλαμβάνεται και μια τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί σε τράπεζα στο Κολωνάκι, για την οποία η αρχή εκ των προτέρων συνενεί να ανοίξει. Επιπλέον, ο επικεφαλής αρχής, ο κ. Καράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στείλει έγγραφο στο κτηματολόγιο έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν ακίνητα που ανήκουν στους δύο κατηγορουμένους, αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή ανοίγει ένα νέο κύκλο ερευνών, εξετάζει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης 4 αδικημάτων, κακουργηματική απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
0: Ανεστάλλει η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας μέχρι να διαπιστωθούν τα αίτια της περίεργης οσμής. Ανάστατοι είναι γονείς και μαθητές, με το Δήμο Αθηναίων να δίνει διορία παράδοσης των σχετικών πορισμάτων έως την Κυριακή, όπως θα μας πει η Μέρη Τούμπα.
2: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τεχνική έλεγχη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία οσμής αερίου, με τη διεξαγωγή των μαθημάτων να γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης για περίπου 4.000 μαθητές.
3: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο μηχανολογικής εταιρείας Παρουσία Μηχανικού πραγματοποιεί ελέγχους στεγανότητας και αντοχής στις εγκαταστάσεις του δικτύου.
4: Φοβάμαι, ναι, πάρα πολύ για τη ζωή μου, γι' αυτό κάνουμε κιόλας και τις πορείες.
2: Οι πρώτες επίσημες αναφορές και διαμαρτυρίες για έντονη οσμή έγιναν από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Από το 21ο το γυμνάσιο, που είναι στην άλλη πλευρά. Από εκεί είχα ακούσει ότι βρώμαγε από τις 16 Σεπτέμβρη.
6: Από τη Δευτέρα που είχε αρχίσει η αποχή. Λέγανε στα παιδιά, παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, οι απουσίες γράφουν κανονικά, μπείτε μέσα. Απαράδεκτα πράγματα.
7: Όντως ήταν έντονη, δηλαδή ήταν μια μυρωδιά που θα το καταλάβαινε και ακόμα και αυτός που δεν ήξερε από αυτά.
2: Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι πρώτοι έλεγχοι, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται διαρροή, όμως διακόπτεται προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα.
8: Έκλεισε η κεντρική βάνα παροχής αερίου. Έκλεισε. Από τότε δεν είχαμε καμία καταγγελία για οσμή.
2: 6 μέρες αργότερα τίθενται σε αναστολή λειτουργίας όλες οι σχολικές μονάδες της Γκράβας.
9: Διαβεβαίωναν ότι όλα είναι καλά, ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποδείχθηκε ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στο κομμάτι από τη Βάνα και μέσα.
11: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή.
2: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου θα πραγματοποιήσει εκ νέου έλεγχο στο δίκτυο.
0: Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, ο χρόνος παγώνει και τα χωριά που πνίγηκαν στη λάσπη νεκρώνουν. Βλοχός και Μεταμόρφωση είναι πλέον χωριά φαντάσματα. Στη Μεταμόρφωση οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την μετεγκατάστασή τους στο Μπαλαμά και το αίτημα ακόμα εκκρεμεί, καθώς ακόμα αναμένουν το ΦΕΚ. Στο Βλοχό, όσοι έχουν αποφασίσει να μείνουν και να το παλέψουν, λένε ότι τρέμουν κάθε φορά που βρέχει, ότι δεν θα αντέξουν τα αντιπλημμυρικά. Ο Μιχάλης Θεζάρης βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές να ακούσουμε το διπορικό του.
12: Είμαστε πάντα πλέον με το φόβο ότι μπορεί να γίνει ένα φαινόμενο όπως έγινε τώρα στην Κρήτη. Με ένα τέτοιο φαινόμενο το χωριό θα εξαφανιστεί πάλι.
13: Τρία χρόνια από την καταστροφή που προκάλεσε στα χωριά της Καρδίτσας ο Ντάνιελ, και μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του χωριού Βλοχός ζουν με την αγωνία μιας νέας καταστροφικής πλημμύρας. Όπως λένε οι ίδιοι, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν θωρακίζουν το χωριό.
12: Γίνανε τα αναχώματα. Για να μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα, πρέπει να περάσουν χρόνια.
32: Έριξαν πέτρες και από κάτι τις πέτρες περνάει νερό μέσα. Οπότε όταν περνάει νερό θα το φάει τα αναχώματα, θα ξαναρθεί πάλι μέσα στο νερό.
13: Ο κύριος Χρήστος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να εγκατασταθεί στο Βόλο.
32: Εδώ πάνω ήρθε το νερό μέχρι εκεί.
13: Επιστρέφει στο Βλοχό μόνος καλοκαιρινούς μήνες, καθώς μετά τον Ντάνιελ φοβάται να παραμείνει στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του.
32: Όταν βλέπουμε ότι είναι καλός η ώρα, ερχόμαστε. Άμα βλέπουμε ότι πιάνει και όσοι πρέπει να ρίξει την ταμπουρίνα, κάνουμε πέρα, φεύγουμε, διότι δεν έχουμε ασφάλεια.
10: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Βλοχού. Πίσω μου βρίσκονται τρία θηροφράγματα. Ένα εκ των οποίων, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Την ίδια στιγμή, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν υπάρχει γεννήτρια προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία.
12: Δεν σηκώνεται καθόλου το θηρόφραγμα, με αποτέλεσμα ο όγκος νερού να μην μπορεί να διοχετευτεί στον Καλέτζι ποταμό, να σηκώνεται πολύ επικίνδυνα η στάθμη και να πλημμυρίζει το χωριό.
13: Πολλοί από τους κατοίκους του Βλοχού έχουν αποφασίσει να μείνουν σε πιο ασφαλείς περιοχές, με πολλά σπίτια να έχουν ερημώσει.
10: Το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε εδώ στο Βλοχό ήταν το 2023, 10 μόλις ημέρες πριν το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Του έδωσαν το όνομα Δανιήλ, προκειμένου να μην ξεχάσουν ποτέ το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ.
13: Ακόμη πιο τραγική είναι η κατάσταση στο χωριό της Μεταμόρφωσης.
10: Βρισκόμαστε σε ένα καφενείο στη Μεταμόρφωση, όπου όλα έμειναν όπως ήταν στις 7 Σεπτέμβρη του 2023. Το ίδιο συνέβη και στο χωριό. Από τους 270 κατοίκους, πλέον εδώ ζουν μόλις 90 άτομα.
14: Με την πλημμύρα αναγκαστήκαμε και φύγαμε στο Παλαμά Αμινίκιο, και τώρα που γύρισα εγώ εδώ, δεν μας ακολούθησε κανένα παιδί.
13: Οι κάτοικοι του χωριού περιμένουν πλέον την οριστική απόφαση, προκειμένου να το εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν σε νέες κατοικίες που θα τους δώσει η πολιτεία στον Παλαμά.
15: Τρίτη φορά αυτή που πατιέται ήταν μία του 1953, του 1994 και του 1923. Έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει από το 1994.
16: Περιμένουμε το ΦΕΚ από το κράτος, που έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο, θα μπορούσα να πω.
13: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους, προκειμένου να υλοποιήσουν αντιπλημμυρικά έργα σε όλο τον νομό, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Δύο νέοι άνθρωποι 28 και 24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού, με τη σύγκρουση να αποδεικνύεται μοιραία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχάνη.
2: Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που κινείται στη λεωφόρο Θηβών χάνει τον έλεγχό της, βγαίνει από τον δρόμο και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα φωτισμού. Δύο νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
17: Ένα δυνατό μπαμ. Τα παιδιά, εγώ έψαχνα να δω που είναι. Βρεθήκαν εκεί νεκροί. Η μηχανή έφτασε κάτω, που είναι το βενζινάτικο.
2: Η πρόσκρουση είναι τόσο σφοδρή που η μοτοσυκλέτα σέρνεται στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας σε μεγάλη απόσταση από τους δύο αναβάτες. Τα κράνη τους βγαίνουν από τα κεφάλια τους και εκτοξεύονται. Ο τραυματισμός για τους δύο νεαρούς αποδεικνύεται μοιραίος.
14: Τρέχανε γιατί δεν μπορεί έτσι σου πω, γιατί η μηχανή έφτασε μέχρι τέρμα κάτω.
2: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ μεταφέρει τους δύο βαρύτατα τραυματισμένους στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών αφήνουν τη τελευταία τους πνοή. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτοικοι της περιοχής το περιγράφουν ως ένα επικίνδυνο σημείο, στο οποίο συμβαίνουν ατυχήματα αρκετά συχνά.
14: Και άλλα μηχανάκια έχουν πέσει άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν σκοτωθεί όπως έγινε αυτό, απλώς μόνο έτσι τραυματιστήκανε λιγάκι και φύγανε. Αλλά είναι επικίνδυνη γιατί η στροφή είναι λίγο στραβιά.
2: Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά από μια συναρπαστική πρεμιέρα, οι ομάδες της Greek Basket League ρίχνονται αύριο Σάββατο στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Ζωντανά από τον Sport FM TV, το Περιστέρι φιλοξενεί τον Ηρακλή, το Μαρούσι υποδέχεται τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ τη Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα των Βίκο Ιωαννίνων. Ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ απευθείας από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει με την απαιτητική αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Προσοχή! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
20: Euphoria!
3: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
22: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
23: Ποιος είσαι εσύ?
24: Ο Πιέρ.
25: Δεν είσαι ο Τωμά.
24: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
23: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
24: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
23: Και ποιος είσαι?
24: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
26: Η ιδέα της χρονιάς.
27: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

We're gonna do the finish.

this is, and this is the way we do, Proud Mary.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.